0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

0: Εσείς δηλαδή. Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τι κάνεις.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

θέλω να ξεχάσω.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: θα το πιστέψετε.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μαρσό.
1: Τίτλος
0: Γρανίτα Λεμόνι.
2: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

βαζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

ανάσα σκέψεις, η ανάσα καυτή και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Τρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν εκεί που κολυμπούσατε, βλέπω τον ελαγό κέφαλο. Πώς θα τη δρούσατε, τι είπαν οι φίλοι μου, Σοφία?
2: Θα έκανα το σταυρό μου, λέει η Νίνα, αμέσως.
1: Καλή πρώτη αντίδραση.
2: Η Ραφαέλα λέει θα φώναζα. Λες να φύγει με τη φωνή, ακούω.
1: Σίγουρα.
2: Φύγε, ξούτ, ναι, ξούτ, ναι. Μακριά.
1: Όπως λέμε στις μέλης, ξινό, ξινό.
3: Αλλά είναι έτσι.
1: Ναι, καλέ.
3: Δεν το έχω ακούσει.
1: Ας πούμε, δεν είσαι κλικός σου, σαν το τέτοιο. Του λες ξινό, ξινό, να φύγει. Σοφία, δεν έχεις ακούσει ξινό, ξινό στις μέλης. Μόνο στις
2: Παναγιώτης πάντως λέει θα γινόμουν Michael Phelps. Ωραία,
1: έρχονται τα μετάλλια.
2: Και τα Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες,

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 και μοναδικό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το βράδυ δεν έκανα καλό ύπνο. Ξύπνησα 4 φορές ενδιάμεσα.
2: Πώς να με ξυπνήσει, τι με τηλεόραση, Μιράντα μου. Πώς να με ξυπνήσει, πόσες φορές ζεστάθηκες, πόσες φορές ήταν.
1: Κοιτούσα το ρολόι, με ενοχλούσε το σεντόνι, το πετούσα, το ξανά περνά. Στριφογύριζε, έπαιρνα το μαξιλάρι μια κάτω, μια πάνω, μια αγκαλιά, μια δίπλα, μια στον αφιάνα, μια στα ποδάρια. Μια... δεν την
2: μόνο που τα άκουσα κουράστηκα. Αλλά εγώ να σου πω κάτι. Εγώ έβαλα και το air condition και το ανεμιστήρα συγχρόνω και ξαναγύρισα πλευρό το πρωί για να κλείσω το ξυπνητήρι.
1: Κοιμήθηκε σε
2: και κάτω, ρε, αυτό ήταν.
1: Θα εφαρμόσω το σύστημά σου, ρε Γιώργο. Κάτι δεν έκανα καλά.
2: Κάντο μια φορά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselika-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούς.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ωραίο καστρό, μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε, ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση. Εστάλει μήνυμα από το 112 για προληπτική εκένωση. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τα σπίτια στη Φιλοθέη, κάηκαν όμως δύο εργοστάσια και μία βιοτεχνία. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά και οδηγείται στον εισαγγελέα. Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας, πιο συγκεκριμένα περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Κορίνθου, Ευβίας, Χίου Σάμου και Ικαρίας, στις Κυκλάδες αλλά και η περιφέρεια Κρήτης. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας, ενώ διεθνώς παραμένει στο επίκεντρο η γεωπολιτική ένταση σε αρκετές περιοχές. Μουντιάλ 2026. Το Μαρόκο νίκησε τον Καναδά με 3-0 και έτσι προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Καλός ο καιρός σήμερα, γενικά έθρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνεμοι ασθενείς έως μέτρη, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αλήθεια τώρα και Έλενα Παπαρίζου, έτσι με το καινούργιο της τραγούδι. Ήρθα να σου πω την πρώτη καλημέρα εδώ στην παρέα μας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, μόλις λίγα λεπτάκια μετά τις 8. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Κυριακούλα λοιπόν, σήμερα 5 Ιουλίου, τέλειο, θα το περάσουμε για 4 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 12. Δυστυχώς μεγάλη φωτιά όμως έσπασε χθες στην περιοχή του Αεροκάστρου. Τα καναντέρ φαντάζομαι όσοι έχετε ξυπνήσει, τα ακούτε που πετάνε διαρκώς. Ας ελπίσουμε γρήγορα όλο αυτό να τεθεί υπό έλεγχο. Γιατί φανταστείτε και στο κέντρο της πόλης και φαντάζομαι σε όλη την πόλη έρχεται αυτή έτσι η πολύ έντονη μυρωδιά του καπνού. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τα πάντα να περάσουμε όπως είπαμε όμορφα, να φτιάξουμε διάθεση. Γι' αυτό ναι, σου έχω και πολύ ωραία δώρα και εννοείται την καλύτερη ελληνική μουσική. Γρήγορη ματιά όμως αμέσως τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Που λες, καλούτσικα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν έχει δηλαδή ιδιαίτερα θέματα. Όλα τα σημεία της πόλης κινούνται κανονικά, χωρίς απολύτως καμία καθυστέρηση. Να μουσική, γρήγορη ματιά όμως αμέσως τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Που λες, καλούτσικα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν έχει δηλαδή ιδιαίτερα θέματα. Όλα τα σημεία της πόλης κινούνται κανονικά, χωρίς απολύτως καμία καθυστέρηση. Να μου πεις ακόμα νωρίς. Εγώ αμέσως τώρα όμως σου φέρνω επιτυχίες non-stop. Θα ακούσουμε τέλεια τραγούδια. Πρώτα όμως αυτό από τον Χριστοδάντη. Χωρίς εσένα, δυνατά, εδώ στο Κοσμοράδιο.
1: Χωρίς εσένα

στο τοπέο.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Όμως σήμερα είναι Κυριακή, παιδιά αγαπημένη. Έτσι έχει λίγο συννεφιά, παρόλα αυτά λένε καλό καιρό. Θα μας κάνει τουλάχιστον να κοπάσουμε, παιδιά, οι άνεμοι, γιατί αυτό σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου στην κατάσβεση των φωτιών. Καλημέρα στη Χριστίνα, εδώ είναι η Μαρία, εδώ είναι ο Τάσος. Ενώ η Σταματία μου στέλνει εικόνα από Πολύχνη στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου εκεί είναι πάρα πολύ έντονη η καπνή λόγω τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παιδιά, πρέπει να έχετε κλειστά εννοείται παράθυρα και τα σχετικά, γιατί διάβασα ότι ο καπνός αυτός μπορεί να είναι και τοξικός, οπότε συστήνεται και η χρήση μάσκας για κάθε έτσι περίπτωση. Λοιπόν, ας ελπίσουμε γρήγορα να γίνουν όλες αυτές οι φωτιές να τεθούν υπό έλεγχο, γιατί παιδιά, σε πάρα πολλά σημεία της χώρας δυστυχώς υπήρχαν από χθες έτσι πάρα πολλές πυρκαγιές και σήμερα είναι αυξημένος ο κίνδυνος. Ας έτσι κάνει ο καθένας, κάθε πολίτης, ό,τι μπορεί για να μην έχουμε τέτοια γεγονότα, ό,τι περνάει φυσικά από το χέρι μας. 6982 βέβαια, 951-951, το θυμάσαι, τον ξέρει, τον υπενθυμίζω, είναι ο αριθμός Viber, ο αριθμός που επικοινωνούμε λοιπόν και τα λέμε, οπότε σε περιμένω και σήμερα να κάνεις την εμφάνισή σου, να μου πεις την καλημέρα σου και φυσικά από πού ακούς. Και βέβαια μας ακολουθείς και στα social, Facebook, Instagram, είμαστε εννοείται και στο TikTok, έχουμε και κανάλι στο YouTube. Μένεις εδώ, επανέρχομαι με επιτυχίες εννοείται, αλλά και το σημερινό μας διαγωνισμό.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

λέει για σένα, τι σου φτιάχνει τη μέρα. Δέσποινα Μανδύ, λοιπόν, μόλις ακούσαμε φυσικά εδώ στο πρωινό σου κουστό Κοσμοράδιο 95,1. Βάζω εγώ γλυκές κοτούλες, γιατί ακόμα ναι, είναι νωρίς να ξυπνήσεις. Καλημέρα σε σένα που τώρα συντονίστηκες, σε σένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Εδώ μου στέλνετε μηνύματα, εδώ είναι Ευθύμης, εδώ είναι η Κατερίνα, η Μάιρα. Μου στέλνετε καλημέρα από Εύωσμο. Μας ακούει, λέει, καθημερινά η φίλη αυτή από την δουλειά, η Άιντα, και ότι είστε καθημερινή όμορφη παρέα μου. Τα φιλιά μου, λοιπόν, σε όλους σας. Πολύ ωραία, παιδιά, θα το περάσουμε. Και σήμερα σας έχω, προσέξτε, όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία δώρα. Ναι, το αφεντικό τρελάθηκε. Λοιπόν, σε λίγο θα σου πω λεπτομέρειες. Για την ώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου. Έχω βάλει και αναβίση. Τώρα όμως αυτό, το οποίο όντως φτιάχνει διάβηση, παιδιά. Disco DJ Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One, δυνατά μέσα τώρα.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

Μας αρέσει. Γιώργος Σαμπάνης, Εύα στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακάτικες, καλημέρες από όπου και αν ακούς και ελπίζω να μείνετε παιδιά πολύ πολύ καλά. Να κάνετε κάτι αυτό το σουκού και φυσικά και σήμερα. Να αξιοποιήσεις την Κυριακή σου, γιατί παιδιά από ό,τι φαίνεται και ο καιρός θα είναι με το μέρος μας. Βλέπω αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι τους 34, παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Σάκη μας. Τώρα όμως Αναστασία και Σημάδη.

0: Νατάσα Θοδωρίδου, αγαπημένη, και πιο πριν Σάκη Ζουρβάς και παιδιά, είπατε το βιντεάκι που έγινε viral με μια 90χρονη η οποία ήταν κοντά λίγο στο σπίτι της στη συναυλία. Οπότε τσούπου πήγε και αυτή στη συναυλία του Σάκη μας και μάλιστα μπροστά εκεί με τους όρθιους μέσα, λοιπόν, στο χαμό. Αυτό είναι. Είσαι Ρουβίτσα ή δεν είσαι? Φυσικά εντάξει, πάγκλικος ο Σάκης μας. Έτσι, παιδιά, θα φτάσουμε κι εμείς. Ναι, η Ρουβίτσα, θα φτάσουμε εκεί. 80-90 καλά να είμαστε και θα πηγαίνουμε στο Σάκη μας. Θα είναι βέβαια πιο μεγάλο αυτό, τέλος πάντων. Πάντως με αυτή τη γιαγιούλα, εγώ πραγματικά ταυτίστηκα. Πήγε λίγο κρυφά από όλους. Ναι. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί πάμε να ξεκινήσουμε, λέω, τον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα, ο οποίος έχει να κάνει με θεατρική παράσταση. Γιατί, παιδιά, έχει πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις και εννοείται ο χορηγός επικοινωνίας είναι το νούμερο ένα ελληνικό ραδιόφωνο. Σου έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Τετάρτης, 8 του μηνός, στο ανοιχτό λοιπόν θέατρο Σικαιών που λέγεται Μάνος Κατράκης. Μια φοβερή λοιπόν επιθεώρηση για να γελάσεις που λέγεται Εγώ θα σας τα πω. Αγαπημένοι λοιπόν πρωταγωνιστές, ανάμεσά τους Δημήτρης Πιατάση, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης λοιπόν Μακαλιάς και πολύ πολύ ακόμα, που καταλαβαίνεις θα καστηριάσουν με ένα μοναδικό τρόπο όλα αυτά τα φοβερά που ζούμε στη χώρα μας και όχι μόνο. Οπότε αν σε βολεύει για Τετάρτη βράδυ στις 9 και 4 πιο συγκεκριμένα είναι η παράσταση, σου έχω διπλές προσκλήσεις. Γνωστή διαδικασία, γράψτε μου τη λέξη θέατρο στο κινητό σου, στο Viber. Στη συνέχεια, οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο και αποστολή στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θέλω να φανταστείς έναν παιδότοπο γεμάτο από παιχνίδια.
0: Γεμάτο, παντού.
2: Τουλίδρες, πράγματα, τέτοια αυτά. Από την άλλη, φουσκωτά. Ναι. Μέσα, 5x5, 4x4, 40x40.
0: Χαμός.
2: Παιδάκια παντού παιχνίδια. Ωραία, να ζήσουν εννοείται, να είναι όλα γερά.
0: Η μεγάλη δεν κάθεται λίγο χωριστό χώρο, να μην έχει τόση φασαρία.
2: Και σε εκείνον τον χωριστό χώρο να έχουν μαζευτεί τα μισά παιδάκια του παιδότοπου, γιατί κυνηγούν μία ακρίδα. Όλα τα παιχνίδια τα υπόλοιπα δεν είχαν να τους πούνε τίποτα.
0: Έλα,
2: η ακρίδα που ήταν κάτω από το δικό μας τραπέζι, φυσικά. Δες μια ακρίδα!
0: Να ρωτήσω τι απέγινε η ακρίδα.
2: Τη σώσαμε.
0: Πάλι καλά.
2: Κινητοποιήθηκε η δασκάλα της παρέας.
0: Μπράβο, και τάξη.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου. Λίγο πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μην το χάσετε.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
9: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.
11: Ακούστε.
0: Σε και μία βιοτεχνία. Έχει συλληφθεί 76χρονος για την πυρκαγιά που οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκονται 4 πυροσβέστες. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα 6 περιφέρειες της χώρας για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριμένα, περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Ευβίας, Χίου Σάμου Ικαρίας, αλλά και Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης. Ηράκλειο. Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο που είχε ξεβραστεί σε παραλία και μέσα σε μόλις μισή ώρα το άτυχο σκυλάκι έχασε τη ζωή του. Βυτική Αιγαία. Άγριος κλειδαρμός 14χρονο από 4 νεαρούς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Πατρών και στο μεταξύ αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Γαλλία-Μαρόκο είναι το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ. Καλός ο καιρός σήμερα, έθυρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνεμοι ασθενείς έως μέτρη και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
12: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
13: για όλο το πλανήτη.
12: Μαζί.
13: Στον αέρα.
12: Στους 95,1.
13: Στο ίντερνετ.
12: Κοσμοράδιο.gr.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μας αρέσει. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9. Πρέπει να το βάλω το ξυπνητήρι. Να το βάλω. Εντάξει, πρέπει να ξυπνήσει σιγά σιγά. Κυριακούλα λοιπόν, παιδιά, σήμερα 7 Ιουλίου. Ό,τι πρέπει έτσι για να περάσει πολύ όμορφα αυτή την ημέρα που φαντάζομαι δεν θα δουλεύει, ελπίζω δηλαδή. Και είναι ό,τι πρέπει φυσικά και για κάποια κοντινή εξόρμηση. Αξίζει, παιδιά, έτσι ένα μπανάκι και έτσι να γυρίσει μετά πίσω. Α είναι όμω να κάνει τη βουδιά σου, να το χαρεί να νιώσει καλοκαιράκι. Μαρίνα Μαρτίδου λοιπόν στην παρέα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Τα φιλιά μου σε όλου. Σε ένα που τώρα ξυπνά, εδώ χαμό με τον διαγωνισμό λοιπόν που ξεκίνησα πριν από λίγο είναι η παρά. Η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Για Τετάρτη, λοιπόν, στο Θέατρο Σικαιών, αν σας βολεύει να πάτε, διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις. 6982-951-951 το Viber μας για να συμμετέχεις. Και αμέσως τώρα, για να δούμε, έχει κίνηση. Τι μου λέει λοιπόν ο χάρτης, θα στα πω λοιπόν φρέσκα τα νέα. Δεν έχει παιδιά τώρα ιδιαίτερα θέματα, δηλαδή εγώ καλά τα βλέπω τα πράγματα και στο δρόμο προς Χαλκιδική, δηλαδή μου θα νιώνω αυτή την ώρα δεν έχει έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα να το πω, οι καθυστερήσεις και οι πόλη επίσης πολύ πολύ χαλαρά με πολλά λάμδα, γιατί προφανώς ακόμα η πόλη κοιμάται, ξεκουράζεται και καλά κάνει θα πω εγώ. Εμείς τώρα συνεχίζουμε εννοείται με κέφι, με διάθεση και πολύ ωραία τραγούδια και τώρα θυμόμαστε Μιχάλη Γατζιάννη πιο πολύ. Δυνατά, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.
1: Ρώτησε.

0: Ρυσφαίρης, αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου και ελπίζω να σε βρίσκω πολύ πολύ καλά. Και κεφάτα και όμορφα, παιδιά, ανοίγει και ο καιρός, φεύγουν έτσι τα συννεφάκια. Λιακάδα βλέπω λοιπόν εδώ για την ώρα. Σήμερα είναι 5 του μηνός, παιδιά, δεν βλέπω έτσι, γιορτάζει ο Λαμπαδός και η Λαμπαδή. Εντάξει, ιδιαίτερο όνομα, χρόνια πολλά όμως σε ένα φίλο Καρκινάκη που σου έχει τα γενέθλιά σου. Ό,τι καλύτερο να τα περάσει φανταστικά σήμερα που ο ήλιος, παιδιά, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ μέρα, το ξέρει. Δει ακριβώς 20 και 51. Μέχρι δηλαδή τις 9 παρα 10, μια χαρά. Λιακάδα θεωρητικά λοιπόν θα έχουμε. Πολλά φιλιακά σε εσάς που στέλνετε εδώ πέρα τα μηνύματά σας, παιδιά, για τη θεατρική παράσταση της Τετάρτης για την επιθεώρηση. Για λίγο ακόμα θα την κρατήσω την κατάσταση, γιατί έχω μετά άλλα δύο δώρα να δώσω. Πού να τα προλάβω. Οπότε σημαίνει εδώ, εγώ επανέρχομαι, ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Μαρσό.
1: Τίτλος
7: Γρανίτα Λεμόνι.
8: Σαν γρανίτα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Αιγαίο, Αναβίση. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό μας είναι το πρωινό σου κου. Κυριακούλα, παιδιά, 5 Ιουλίου 2026 με Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Λιακάδα λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας φύγαν τώρα τα συννεφάκια τα πρωινά. Η θερμοκρασία, να σου πω κιόλας, αυτή τη στιγμή είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι τους 32. Κανονικές σου λέει θερμοκρασίες για την εποχή. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας για τον διαγωνισμό. Καλή επιτυχία λοιπόν για τη θεατρική παράσταση, αυτήν την πολύ πολύ ωραία επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Α, θα καταγελάσουμε, γιατί πολλά θα υποθούν για την Ελλάδα λοιπόν και για όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων ζούμε κάθε μέρα με αγαπημένους πρωταγωνιστές. 69-82-951-951 για να πάρεις μέρος για τις διπλές προσκλήσεις που σου έχω. Επιθυμίζω, η παράσταση είναι αυτή την Τετάρτη στο Θέατρο Σικαιών στις 9:15. Συνεχίζουμε τώρα με τέλεια, παιδιά, πραγματικά τραγούδια και το άκρο στο απόλυτο καλοκαιρινό για όλες τις γενιές.

Δαδά, απόν στον Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα πρόσεξε με. Γιατί? Ότι έχει αύριο Δευτέρα στη Μονή Λαζαριστών. Μοναδική συναυλία λοιπόν απόν που δεν πρέπει να χάσεις, νομίζω το ξέρεις. Τώρα ότι τρέχει διαγωνισμό στο Instagram για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, φαντάζομαι και αυτό το ξέρεις. Αν όχι, πάνε να πάρεις μέρος. Πρόσεξε όμως τώρα. Θέλω να τσεκάρεις τα stories στο Instagram λοιπόν, προφίλ του Κοσμοράδιο, γιατί παιδιά έχει ανέβει story με τον απόν σε σχέση με meet and greet. Δηλαδή, μέσα από κλήρωση θα κερδίσουν κάποιοι τυχεροί λοιπόν άκροατε. Που φυσικά θα δηλώσουν ότι ναι, θέλω. Τι, να γνωρίσεις λοιπόν τον Απόν από κοντά, λίγο πριν τη μεγάλη του συναυλία λοιπόν, αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μας, στη Μονή Λαζαριστών. Οπότε σε παρακαλώ, τσέκαρε τα story μας και εκεί πέρα δήλωσε την συμμετοχή σου. Πόσο πολύ θέλεις λοιπόν να συμμετέχεις στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και που ξέρεις, ίσως αύριο εσύ γνωρίσεις από κοντά τον Απόν, βγεις φωτογραφίες και τα σχετικά. Χαμός, παιδιά, πολλές οι συναυλίες που θα γίνουν και αυτή την εβδομάδα και εννοείται, σας θέλουμε όλους εκεί. Συνεχίζουμε τώρα με αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό. Από τον Νίκο Βέρτη, να μ' αγαπάς.

0: τι κάνεις.
1: Και αν θέλεις να ξέρεις τι κάνουν στη σχέση τους ο Νίνο και η Τζόζεφιν, πώς θα πάνε όλα καλά, μας τα είπε παιδιά, όχι η Τζόζεφιν, η μαμά της, η οποία ήταν και αυτή λοιπόν στη συνέντευξη που βρέθηκε καλεσμένη η Τζόζεφιν στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και εκεί λοιπόν τη ρώτησαν και καταλαβαίνετε απάντησε. Μάνα να μου πεις, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Όμως τα παιδιά είναι ερωτευμένα, αγαπιούνται και τα σχετικά. Και επειδή εγώ πρόσεξα και πόσο πολύ μοιάζει η Τζόζεφιν με τη μαμά της. Έτσι είναι οι ίδιες πραγματικά. Λοιπόν τώρα στα δικά μας, γιατί ναι, σου έχω αμέσως τώρα το δεύτερο δώρο αυτής της εκπομπής που ναι, σου χαρίζει πολλά και ωραία δώρα. Συγκεκριμένα αυτό έχει να κάνει με φαγητό, με πίτσα. Πολύ αγαπάμε. Πίτσα φαν λοιπόν λατρεμένη. Και έχω λοιπόν ένα νικητή, ο οποίος θα κερδίσει δύο πίτσες 8 τεμαχιών από την καινούργια του σειρά, την Bianca Italian Fan, που έχει και Φιλαδέλφια. Και φυσικά 8 διαφορετικές γεύσεις για να διαλέξεις. Εσύ θα κάνεις τη δική σου επιλογή όταν με το καλό κερδίσεις και κάνεις την παραγγελία σου. Τώρα, αν θες να πάρεις μέρος, γνωστά τα βήματα, κινητό στα χέρια, στο Viber σου θα γράψεις την λέξη Pizza Fan, το δικό σου ονοματεπώνυμο και μου το στέλνεις 6982-951-951 και καλή σου επιτυχία.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τελειώνει λοιπόν το Σαββατοκυριακό αυτό, γυρνάς, έχει ένας φίλος σου μια δουλειά, έτσι βραδινή, τον βοηθάς, πάει να ξεφορτώσει κάτι πράγματα. Πάτε να βάλετε μπρος το μάξι. Μάντεψε τι δεν έχει.
1: Τι, βενζίνη.
3: Μπαταρία.
1: Άφησε τα φώτα ανοιχτά.
3: Τίποτα, δύο λεπτά μέχρι να ξεφορτώσει το μάξι.
1: Καλή καινούργια μάξι έχει ο φίλος αυτό.
3: Εσύ ρε Μιράντα.
1: Πω.
3: Εγώ πιστεύω ότι έκανε καμιά κουτσουκέλα και τα έχει αφήσει πιο πριν ανοιχτά.
1: Κάτι ξέχασε σίγουρα.
3: Είπε στον άνθρωπο, μπορείτε μετά με την οδική. Λέει δύο λεπτά το άφησα, άντε πέντε. Λέει και τόσο φτάνει. Εγώ δεν τον πίστεψα.
1: Ούτε εγώ.
3: Το καλό ήταν ότι μετά μαζί του πρέπει να πάτε τουλάχιστον μέχρι την Καλαμαριά μια βόλτα να φορτίσει. Και πήγαμε σε ένα drive-thru. Τσακ, τσιμπήσαμε και το σνάκι.
1: Γιατί μετά από αυτό το σοκ, Γιώργο, μου καταλαβαίνω.
3: Εγώ όλα αυτά περνούσα και νηστικός.
1: Αν δεν φας κάτι να στυλωθείς, πώς θα κοιμηθείς το βράδυ.
3: Πες εσύ.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ωραίο Καστρό. Σε μερικό έλεγχο τίθεται λοιπόν η φωτιά. Επικεντρωνόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοτηθεί, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Υπάρχει όμως τοξικός καπνός, γι' αυτό συστήνεται οι κάδικοι και γενικά όσοι κυκλοφορούν να φορούν μάσκες. Από εκεί και πέρα έχει συλληφθεί ένας 76χρονος ως υπαίτιος της έναρξης της πυρκαγιάς από αυτοκίνητο σε αγροτοδασική περιοχή. Κάλυμνος, φωτιά σε χωματερή. Σε επιφυλακή αρχές, αν και η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον αισθητά βελτιωμένη και το μέτωπο βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρώπης για την μεταναστευτική της πολιτική με αφορμή την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Νέα επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου άφησε αιχμές κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν πρέπει να επιτραπεί να πνίξει ξανά τη γεωγραφία μας στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος». Μουντιάλ. Η Γαλλία λήγησε την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά με πέναλτι του Εμπαπέ. Καλός ο καιρός σήμερα και έθυρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνεμοι ασθενείς έως μέτρη, κυρίως βόρη. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι. Να το ερώτημα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 5 λεπτάκια μετά τις 10. Έλα, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε και βάζω ξυπνητήρι χωρίς τύψεις. Ήρθε η ώρα να σηκωθείς, να δράξεις την ημέρα. Είναι Κυριακή 5 Ιουλίου. Εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου και είμαστε παρέα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 95,1. Τι θα κάνετε σήμερα? Ναι, θέλω να μου πεις τα σχέδιά σου, τα πλάνα σου. Και παιδιά, είναι ότι πρέπει και για μπάνιο. Οπότε, αν δεν είσαι ήδη εκτός, λέω εγώ τώρα καμιά Χαλκιδική, ναι, να πας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Έχει άραγη κίνηση, ξυπνήσατε? Τις έβαλα λοιπόν και τις κόρνες και όλα λοιπόν τα σχετικά. Και ο χάρτης λοιπόν θα μας πει την αλήθεια. Παιδιά, χαλαρά είναι τα πράγματα από ό,τι βλέπω εγώ. Στα περισσότερα σημεία της πόλης, ήσυχα δηλαδή, κινείται γενικά η κίνηση. Έτσι λίγο στην Κασιμίδη, λίγο στην Εγνατία. Πιο πολύ κίνηση εκεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου έχει. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι φοβερό. Έτσι ταξιδεύω και θα πάω λίγο και προς το δρόμο για Χαλκιδική. Όπου και αυτή την ώρα, παιδιά, ωραία είναι τα πράγματα στην Κουδάνιο. Ό,τι πρέπει, όπως σας είπα, για να φύγετε, εντάξει. Στην αρχή με σε τρομάξει, θα μποτιλιάρει εκεί αρκετά. Όμως αυτό διαρκεί λίγο και μετά σιγά σιγά ανοίγει ο δρόμος. Τώρα σου κρατάω την καλύτερη παρέα, οπότε ναι, μείνε μαζί μου. Επιτυχίες non-stop, αμέσως τώρα παίζουν για σένα δυνατά.

Αναστασία και σπάστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όπως λέει μέσα στο τραγούδι που λέει έχασα τον ερωτά μου, κόντεψα να τρελαθώ, τώρα όμως πιο καλά περνάω. Μου θύμισε παιδιά αυτό που δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία είπε ότι θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε. Και αν μη τι άλλο, η Τζένιφερ ξέρει τόσα διαζύγια για τόσους χωρισμούς τέλος πάντων έχει περάσει. Οι χωρισμοί, είπε συγκεκριμένα, δεν είναι αποτυχία. Ειλικρινά πιστεύω ότι αποτελούν εφαλτήριο να γίνεις ο καλύτερος εαυτός σου. Θα έπρεπε λοιπόν να λες χώρισες, συγχαρητήρια, γιατί πρώτον πήρες μια απόφαση, δεύτερον πιθανότατα αυτή η απόφαση ήταν η καλύτερη για όλους. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία τα είπε νομίζω. Αν είσαι λέει τώρα αυτός που έχεις πληγωθεί, τότε είσαι ο νικητής. Διότι αν περνάς τη ζωή σου πληγώνοντας καρδιές, τότε είσαι ο χαμένος. Οκ, okay, αυτό έτσι βαθύτερο νόημα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ο χωρισμός σίγουρα δεν είναι το τέλος. Μην σου πω, είναι η αρχή για κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Τώρα εσύ μένεις, εννοείται εδώ στην παρέα. Επιστρέφουμε. Πολύ ωραία τραγούδια και παιδιά, έχω κι άλλα δώρα. Πρέπει να τα οργανώσω όλα αυτά, να σας τα χαρίσω μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Σημαίνει, εννοείται εδώ στην παρέα. Επιστρέφουμε. Πολύ ωραία τραγούδια και παιδιά, έχω κι άλλα δώρα. Πρέπει να τα οργανώσω όλα αυτά, να σας τα χαρίσω μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί.

0: σκιάθο και σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Όπου και αν πας, θα μάνα ζητάς. Νίκος Οικονομόπουλος και κάπως έτσι επιστρέψαμε στην παρέα μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου όπου και να είσαι, είτε ακούς εδώ από Θεσσαλονίκη, είτε ακούς όπως η Σταματία από Ακτή Ελιά στη Σιθωνία. Α, εκεί είναι υπέροχα η θάλασσα και τα σχετικά, όμως μου λες σήμερα ότι έχει και αέρα και γενικότερα πριν λίγο σταμάτησε η βροχή. Γιατί βρε παιδιά μας, τα χάλασε ο καιρός. Λοιπόν, χαμός με το διαγωνισμό για Pizza Fan. Ναι, το ξέρω, σας αρέσει. Pizza Fan είναι αυτή. Για λίγο ακόμα θα τον κρατήσω. Μετά σας έχω κι άλλο διαγωνισμό. Στο είπα, σήμερα χαμός θα γίνει με τα δώρα. Οπότε, αν θέλεις Pizza Fan, μου γράφεις Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, στο Viber 6982-951-951. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Μαζί λοιπόν θα είμαστε παιδιά μέχρι τις 12 και βλέπω αυτή την εβδομάδα χαμός από συναυλίες. Ξεκινάμε από αύριο Δευτέρα με Απόν στην Μόνη λοιπόν Λαζαριστών, όπου θα τον απολαύσουμε live μετά 8 Ιουλίου χαμούλη σε θέατρο Γης με Ελένη Φουρέιρα και στο Καπάκι ακριβώς την επόμενη 9 Ιουλίου ξανά στη Μόνη Λαζαριστών θα δούμε ντουέτο Θοδωρή Μαραντίνης και Ευρυδίκη μαζί on stage. Ναι, σε λίγο έχω να σου πω και άλλα για την Ελένη Φουρέιρα, γιατί έχουμε ετοιμάσει πολλά και διάφορα εν ώψη της συναυλίας της στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε όμως τώρα για να τάσει εδώ.

0: Ζώδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

ένας ακόμα σταθμός είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χαμός, αγάπη Βερολική και Άννα Βύση, τι flashback ήταν αυτό εδώ στην παρέα μας στο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Λοιπόν, 8 του μηνός, υπενθυμίζω, θέατρο Γης, πάμε Ελένη Φουρέιρα. Όμως μια μέρα πιο πριν, ναι, την Τρίτη, 7 του μηνός, πού θα είναι η Ελένη Φουρέιρα, εγώ θα σου πω. Θα είναι εδώ λοιπόν στο του Κοσμοράδιο, Τσιμισκή 51, πρωινό στο Κοσμοράδιο, ζωντανά με την αγαπημένη πρωινή σου παρέα, με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Και καταλαβαίνεις, η Ελένη θα έχει πάρα πολλά να μας πει γενικότερα για την ζωή της, το καλοκαίρι της και φυσικά για την συναυλία που θα δώσει στην πόλη μας. Οπότε σίγουρα να κόσμο συντονιστείς, είτε στο 95,1 είτε online, το ξέρεις, στο κοσμοράδιο.gr. Όλα αυτά την Τρίτη λοιπόν στην πρωινή εκπομπή. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σε λίγο θα ακούσουμε Μαρίνα Σπανού, έτσι ένα καλοκαιρινό πολύ ωραίο της. Αλλά τώρα Δήμος Αναστασιάδης, Αποφασίσου μας τραγουδάει. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: αναδρομικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγο πριν τις 11. Βλέπω πως περνάει η ώρα. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω εδώ εικόνες από το Ρεόκαστρο και την φοβερή πυρκαγιά που ξεκίνησε από χθες τη νύχτα. Και σήμερα το πρωί ξεκίνησαν και τα Καναντέρ, οπότε κάπως έτσι μπόρεσε και τέθηκε το πράγμα υπό έλεγχο. Αλλά είναι πάρα πολύ λυπηρό, παιδιά, γιατί κάει και πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Και είναι πραγματικά πολύ, πολύ άσχημο. Τι να πω κιόλα, σου λέει, από έναν 76χρονο που έκανε ελιγμούς με το αυτοκίνητό του και έτσι βγήκαν οι σπινθήρες και κάπως έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλιστα. Τώρα, για μου στέλνετε και φωτογραφίες προς Χαλκιδική. Παιδιά, τι συννεφιά, τι καταχνιά, τι έχει βρέξει εκεί πέρα, γιατί χάλασε έτσι ο καιρός. Εδώ πάντως στη Θεσσαλονίκη μας, ζέστη έχει μια φορά να σου πω, και ήλιο. Και σου έχω και τρίτο διαγωνισμό, μόλις επιστρέψω όμως. Και αφού πρώτα σου πω ότι, παιδιά, έχω ανεβάσει και το σημερινό αφιέρωσέτο. Ναι, εδώ και ώρα. Μπέτσε καρέ το Instagram Stories, εννοείται, του Κοσμοράδιου. Και έχω βάλει, εννοείται, Ελένη Φουρέιρα, καθώς ναι, είναι το όνομα της εβδομάδας που ξεκινάει με το καλό από αύριο, καθώς και εδώ θα την έχουμε για συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή την Τρίτη και μετά Τετάρτη θεατρική σε 9.30 το βράδυ στη μεγάλη της συναυλία. Τώρα όμως βάλε μου τη δική σου επιλογή, παύλα αφιέρωση, για το σημερινό αφιέρωσέτο και φυσικά θα ακούσουμε τυχαία όποιο εγώ επιλέξω στις 12 παρά Τετάρτο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς την!
3: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Όλα είστε καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Πρέπει να είσαι η βασίλισσα των πιο ανεπάντεχων συμβάντων, ναι, την ώρα που τραγουδάς.
4: Πρέπει να είμαι, νομίζω. Ξέρεις τι θεωρώ? Ότι ο κόσμος έχει καταλάβει λίγο το χαρακτήρα μου. Μάλλον, φαντάζομαι, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, ότι δεν σηκώνω και πολλά.
3: Συγγνώμη, σου φέραν 100 ευρώ. Χθες προχθές πότε ήταν?
4: Τι να πω τώρα.
2: Τώρα είδαμε το βίντεο τουλάχιστον, τώρα κυκλοφόρησε.
4: Με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
3: τους τύπους.
4: Το θυμό μου εκείνη τη στιγμή. Τους τύπους, ναι. Δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει, επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα σου απαντήσω σαν η Ιουλία. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι, με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό. Λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
8: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
5: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
8: Βίλες Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
5: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
8: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
5: Βίλες Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
14: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
15: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
14: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
16: Μόνο επιτυχίες.
14: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ωραίο Κάστρο, επικεντρωνόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί. Υπάρχει τοξικός καπνός, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Ένας 76χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος της έναρξης της πυρκαγιάς από αυτοκίνητο σε αγροτοδασική περιοχή. Θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν επίσημα στις 13 Ιουλίου με προσδοκίες για τζίρο πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σεισμός στην Κάρπαθο μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα το πρωί. Στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί νωρίτερα τα ξημερώματα ακόμη ένα σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ. Ιράν ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Αλί Χαμενεΐ, του μακροβιότερου ηγέτη του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους της Τεχεράνης, ο Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη και γενέτειρά του Μασχάντ μετά από 6 ημέρες τελετών. Μουντιάλ, το Μαρόκο νίκησε τον Καναδά με 3-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με ανέμους ασθενείς έως μέτριους. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
16: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
17: Μαζί.
16: Στον αέρα.
17: Στους 95,1.
16: Στο ίντερνετ.
17: Κοσμοράδιο.gr.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Όμως Κυριακή και είμαστε μαζί εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινήσαμε με αγαπημένο τον Ηρέμο, λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Τι μου κάνετε, ξυπνήσετε, Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα. Εμείς εδώ είμαστε από τις 8 και τι δεν έχουμε κάνει χαμός, παιδιά, σήμερα από δώρα. Σου έχω όμως κι άλλο διαγωνισμό, πολύ ωραίο, συναυλιακό. Γιατί αύριο η εβδομάδα ξεκινάει η μέση συναυλία στη Μονίλα Σταριστών, στα πλαίσια του φετινού φεστιβάλ. Ναι, και εμείς θα απολαύσουμε λοιπόν από όν, ο οποίος έρχεται να πει όλα του τα πολύ, πολύ ωραία τραγούδια που έχουν κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλεις να πας, διεκδίκησε το, έχω διπλές προσκλήσεις για σένα. Οπότε γράψε μου τη λέξη συναυλία, όνομα τεπώνυμο και μου το στέλνεις κλασικά στο Viber στο 6982-951-9. Και τώρα σου έχω νέα για την κίνησή μας λοιπόν αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μου, όπου τα πράγματα εντάξει είναι σίγουρα λίγο πιο γεμάτα σε σχέση με νωρίτερα. Δηλαδή έχει την κίνησή του και στην πλατεία Δημοκρατίας εκεί 12 νήσου και η Τσιμισκή μας, εντάξει, εκεί στο ξεκίνημα ειδικά είναι ψιλογεμάτη, και η 3η Σεπτεμβρίου έχει μικροκαφυστερήσει ειδικά στα φανάρια. Μετά λίγο παραπάνω κίνηση βλέπω αυτή την ώρα στην Εθνική Αμήνη. Πάμε λίγο πιο εκεί, όπου έχει λίγο την κίνησή του και στην Παπαναστασίου, Κατσιμίδη. Καλούτσικα είναι τα πράγματα, όμως μην φανταστείς κάτι φοβερό να σε ταλαιπωρήσει. Για Χαλκιδική επίσης, παιδιά, έχει την κίνησή του, παρότι από ό,τι μου στέλνετε στα μηνύματά σου στο Viber, σήμερα δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε. Ο δρόμος πάντως είναι αυτή την ώρα μια χαρά ανοιχτός. Έχει έτσι κάποιο μικρό μποτιλιάσμα στην αρχή, μετά όμως ανοίγει. Τώρα εγώ σου κρατάω παρέα με τέλεια τραγούδια όπως αυτό που θα μας πει η Ρία Ελληνίδου μέσα τώρα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, αγαπημένος προς το παρόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά πολλά πολλά σε όλους εσένα που τώρα έτσι κόσμο συντονίστηκες. Καλημέρα μου λέει από Σάκη, Γιώργο, Ευαγγελία και Μαρία από την βροχερή Ποτίδεα. Βρε παιδιά, τι έγινε με τη Χαλκιδικούλα σήμερα, πώς μας τα χάλασε. Τώρα όμως, αν είσαι φοιτητής του Αριστοτελείου και δεν πηγαίνεις στο Ποσίδι, κάτι κάνεις λάθος, γιατί εκεί με 15 ευρώ σου λέει όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές του Αριστοτελείου μένουν σε κάμπινγκ του Πανεπιστημίου εννοείται και ζουν 40 επικά events μέσα σε 70 ημέρες από καραόκε, του Νουά Beach Volley και ακραία θεματικά πάρτι. Αξίζει να σου πω κιόλας ότι όλοι οι φοιτητές φυσικά από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι και μπορείς να μάθεις περισσότερα με ένα κλικ στο site bluebanana.gr. Ναι, αν είσαι φοιτητής, μην το χάσεις, εννοείται. Ενώ φυσικά μένεις εδώ γιατί επανέρχομαι για το τελευταίο μας μισάωράκι που ναι, θα είναι full γεμάτο και φλογερό. Ενώ θα ακούσουμε και το top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Νούμερο 4.
2: 2-63-18. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο Κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την παρέα. Σένα που τώρα ξύπνησε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει ξυπνήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, όχι και να ξενύχτησες, σε θέλω ξυμία εδώ στην παρέα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Μαρίνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο. Σε λίγο, Ελένη Φουρέιρα για το σημερινό αφιέρωσέ το. Οπότε, αν δεν έχεις γράψει έτσι την επιλογή σου, εννοείται γράψτε να όπως και δίποτε. Γιατί ξέρεις, εγώ τυχαία θα κάνω την επιλογή και θα την ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα και στο κουτάκι. Σου έχω και ένα ωραίο ζωδιακό. Θα σου το πω γρήγορα. Είναι λέει τα 5 ζώδια τώρα που δεν πανικοβάλλονται ποτέ. Διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος. Όλα τα λένε τα ζώδια. Λοιπόν, εγώ Κέρι, Παρθένη, Ταύρη. Ψέματα, παιδιά, αυτό για τους Ταύρους. Σας το λέω εγώ που είμαι. Υδροχός και Ζυγός. Αυτοί οι 5 τέλος πάντων σου λέει ότι το στρες το διαχειρίζονται πιο καλά. Και όχι ότι είναι άτρωτα τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά έχουν πιο έξυπνους και ψύχρεμους τρόπους να το διαχειρίζονται. Βρε λες. Εγώ τώρα σου στέλνω έτσι ένα πολύ ωραίο φίλι και μαζί πάμε να ακούσουμε μέλισσες.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πουθενά δεν θα πας, εδώ θα μείνεις. Κοσμοράδιο 95,1, ναι Βασίλη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έπιασα παιδιά τον Βασίλη, τύπου άλλη δασκάλα που τον πιέζει το μαθητή να μην προσέχει το μάθημα. Βασίλη, γιατί δεν προσέχει?
2: Προετοιμάζομαι για την εκπομπάρα.
0: Άκου τώρα τι δικαιολογία βρήκε. Βασίλη μου, να σε ρωτήσω κάτι που απασχολεί. Τι θα γίνει με τα κουνούπια?
2: Τι θα γίνει?
0: Παιδιά, εμένα με έχουν καταφάει.
2: Εγώ,
0: σου λέω.
2: Ναι, έχω πρόβλημα με τις μύγες φέτος.
0: Γιατί και αυτές τσιμπάνε.
2: Με κυνηγούν μύγες παντού. Μόνο εμένα κυνηγούν, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Εμένα, παιδιά, παντού στα κουνούπια επανέρχομαι. Με έχουν καταφάει, Βασίλη μου. Αλήθεια τώρα σου λέω. Κοίταξε, κυκλοφορώ με τις αμμονίες και παιδιά ξύνομαι σαν ψωριά.
2: Γιατί δεν ψεκάζεις εμένα αντικουνουπικό?
0: Πρέπει προφανώς, αλλά κοίτα εδώ καταστροφή και, το πόδι. Μου έχουν κάνει.
2: Μα θα δείξω το πόδι.
0: Όχι, το πόδι μου ωραίο είναι, τα κουνούπια. Το κλείνω. Λοιπόν, παιδιά, είναι η ώρα για το σημερινό αφιερωσέτο, το οποίο είναι χορευτικό. Εντάξει, Λίνο Φουρέιρα είχαμε, οπότε πολλές επιλογές και πολύ ωραία τα τραγούδια που μου γράψατε εκεί στα Instagram stories. Όμως διάλεξα το ρεγκετόν, έτσι, για να κουνηθούμε. Και δεν ξεχνά, Λίνο Φουρέιρα, την Τρίτη θα είναι εδώ στην πρωινή εκπομπή για αποκλειστική συνέντευξη. Και την Τετάρτη, φυσικά, την απολαμβάνουμε όλοι μαζί live 9:30 στο θέατρο Γης.

0: όχι βέβαια, να μην τη σπαταλά την καρδιά σου, να είσαι εκεί που περνά καλά και πάνω απ' όλα είσαι εαυτό σου. Ναι, αυτά τα φιλοσοφημένα. Λέμε εδώ λοιπόν μαζί, παρέα, λίγα λεπτάκια πριν τι 12 και ακριβώ 5 λεπτάκια έτσι πριν σε χαιρετήσω, γιατί εδώ σε αφήνω στο Βασίλη Παπαβασιλείου. Βασίλη μου, έχει να πει κάτι.
1: Ναι, έχω να πω κάτι, έχω να σου κάνω ένα quiz.
0: Oh, yes.
1: Λοιπόν, θα σου πω το ρεφρέν ενό τραγουδιού το μισό και εσύ θα μου πει το άλλο μισό, έχει τραγουδιστά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Κυριακή γιορτή και σχόλη να ήταν η εβδομάδα όλη.
0: Εκεί Δευτέρα να ήταν μόνο, κάνα δύο φορές το χρόνο.
1: Αλήθεια, θάνατε!
0: Εντάξει, εννοείται. Αχ, που και πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, θα έπρεπε έτσι να είναι τα πράγματα.
1: Ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Ναι, μα να ήταν πιο μεγάλη. Κλείστε τους! Λοιπόν, παιδιά, δεν θα σας τραγουδήσω, Βασίλη. Θα μένει όμως εδώ στην παρέα μέχρι τις 4. Εγώ με το καλό θα έρθω πάλι το επόμενο Σαββατάκι, ναι, από τις 8 να σε ξυπνήσω. Τώρα μέσα στην εβδομάδα ίσως κάπου πετύχουμε ένα τον άλλον, γιατί έχουμε και τόσες συναυλίες. Ναι, θα δώσουμε το παρόν. Να περνάς υπέροχα, να απολαύσεις την Κυριακή σου, να έχεις μια όμορφη καλοκαιρινή, όχι καυτή, να μην σκάσουμε κιόλας, εβδομάδα να είναι δημιουργική και φυσικά από μένα το πιο μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιατί δεν φοράς σανμπρέλα?
2: Γιατί δεν φοράω σανμπρέλα?
1: Και όταν ακούτε σανμπρέλα, φίλοι μας, μην πάει ο νου σας στην απλή ταπεινή σανμπρέλα, αυτή που έχει μέσα το λάστιχο. Καμία σχέση.
2: Όχι.
1: Βγαίνει από το σαν και το umbrella, δηλαδή ομπρέλα ηλίου.
2: Ναι, ομπρέλα.
1: Δεν είναι κάτι.
2: Αυτό,
1: ναι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το βάζουμε στην παραλία.
2: Μπορεί
1: είναι, σου λέει,
2: να έχετε δει επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, από εκεί που έρχονται, που δεν το θέλουν καθόλου τον ήλιο, να ανοίγουν την ομπρέλα την ομπρέλα της βροχής. Όχι τώρα. Είναι ειδική αυτή η πατέντα, λέει, για να έχεις τη δική σου, την προσωπική σου σκιά.
1: Μάλιστα.
2: Με ομπρέλα ηλίου.
1: Το λάνσαρε ένας πολύ μεγάλος οίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου πεις στο Παρίσι, όσο να πεις, εκεί που έγινε η επίδειξη, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
2: Επίσης το συνδυάσανε, αν θέλεις, όλο το σετ, να μην μείνεις μόνο με την ομπρέλα, να έχεις και ένα καπέλο, πώς έχει ο μελισσοκόμος και ένα τούλι από μπροστά.
1: Πάρα πολύ πρακτικό.
2: Αυτό σου κάνει και σκιά.
1: Τι μου κάνει?
2: Έξτρα.
1: Μου κάνει και τα νεύρα κρόσια επίσης.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 22χρονος οδηγός σήμερα τα ξημερώματα παρέσυρε πεζούς και καρφώθηκε πάνω σε 4 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Με τραύματα οι δύο πεζοί συνελήφθη ο νεαρός οδηγός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση στο Facebook δήλωσε χαρακτηριστικά: όπως έγινε με τη 17 Νοέμβρη και τη Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, έγραψε χαρακτηριστικά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Εύβοιας, Χίου Σάμου Ικαρίας, αλλά και η περιφέρεια Κυκλάδων και Κρήτης. Ουάσιγκτον, με φαντασμαγορικό 40 λεπτό σόου πυροτεχνημάτων, έκλεισαν οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου και φωτίστηκε ο ουρανός της πρωτεύουσας των ΗΠΑ. Το κόστος της διοργάνωσης έχει εκτιμηθεί περίπου στα 850.000 δολάρια και ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Μουντιάλ 2026. Το Μαρόκο νίκησε τον Καναδά με 3-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Έδρος ο καιρός σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνεμοι ασθενείς έως μέτρη. Η θερμοκρασία βέβαια την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Εδώ ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείς να με λες και Μπιλάκο μεταξύ μας. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Φυσικά, www.kosmoradio.gr. Μας απολαμβάνετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή κυριακάτικη εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Beat beat, τι να γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Χαλαρά, ήσυχα τα πράγματα. Λείπετε όλοι κάπου. Ερχόμουν στο στούντιο έτσι σιγά σιγά με τα πόδια από το Λευκό Πύργο κλπ. Για να μην υδρώσω και αυτά. Άδειο το κέντρο, τίποτα. Ούτε άνθρωποι, ούτε αμάξια, ούτε πατίνια, τίποτα, τίποτα. Αισθάνθηκα τόση μεγάλη μοναξιά. Δεν πειράζει, ελπίζω να υπάρχει και κάποιο άλλο εκεί έξω που δουλεύει. Τέλος πάντων, έχει μείνει στην πόλη για να μου κάνει παρέα. Σίγουρα βέβαια μας απολαμβάνετε από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το υπογράφω, όπως επίσης και από την αγαπημένη Χαλκιδική, όπως κάθε καλοκαίρι εδώ και 50 χρόνια. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης, Αλίνα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Άννα Βύση. Μήπως να ξεκινήσουμε έτσι σε summer mood με Νατάσα Θεοδωρίδου? Φυσικά θα ξεκινήσουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τώρα.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αντώνη Ρέμο, στο Δέσο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά. Θα περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε χρόνια τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις να μου στείλεις μήνυμα για να μου πεις οτιδήποτε αφενός ή να ζητήσεις κάποιο τραγούδι για σένα, για κάποιον άλλον κλπ. Αφετέρου, μπορείς να το κάνεις πανεύκολα σε όλα τα social του Κοσμοράδιο που σε περιμένουμε και είναι φυσικά open 24 ώρες για σένα. facebook.com/Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Θέλεις αναβίση, θέλεις Νίκο Κονομόπουλο, εννοείται θέλεις, τότε μένεις εδώ.
1: Και η Δέσποινα Μυραλάκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορτορωδοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Αναβίση και Αιγαίο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 Βασιλείο Παπαβασιλείου στον αέρα μέχρι και τις 4. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι 5 του Ιούλη, είναι η 186η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Όσον αφορά τις επετείους και τις λοιπές γιορτές ανά τον κόσμο, στη Τσεχία και Σλοβακία γιορτάζουν την ημέρα των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, των δύο Θεσσαλονικαίων Ιεραπόστολων που εκχριστιάνησαν τους Σλάβους. Είναι αργία και στις δύο χώρες. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν η Βενεζουέλα από την Ισπανία το 1811, η Αλγερία από τη Γαλλία το 1962 και τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου από την Πορτογαλία το 1975. Τέλος, οι λιμενεργάτες της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ και του Καναδά τιμούν την ματωμένη Πέμπτη και την μνήμη των δύο συναδέλφων τους που σκοτώθηκαν από την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο κατά τη μεγάλη απεργία του κλάδου το 1934. Αυτά λοιπόν.

Για σήμερα και τώρα και εγώ και ο Νίκος Οικονομόπουλος θα σας πούμε κάτι. Βάλτε το τέρμα, παιδιά. Μόνο έτσι θα το καταλάβετε καλύτερα και θα σας φτιάξει τη διάθεση. Σωστά 95,1. Φυσικά.

Έλλη κοκκίνου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στον Θανάση, καλησπέρα στην Εύη και στην Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, παιδιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας έτσι για να γελάσουμε. Πόσο χρονών θα είσαι το 2040? Για κάντε λίγο τους υπολογισμούς σας. Μπαίνετε στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρίσκετε την ερώτηση της ημέρας και μου απαντάτε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Κατερίνα Λιόλιου και Γιώργος Σαλίκης παρέα με θέμα Αδαμαντίδη. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε μια επίθεση. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Νίκος Μακρόπουλος. Στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Δύσκολη νύχτα χθες για την Θεσσαλονίκη με την μεγάλη φωτιά στο Ρεόκοστρο, η οποία διαβάζω ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια, οι Φιλοθέοι είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Επίσης, έχουμε ζημιές σε βιοτεχνίες και υποδομές και συνεχίζεται η κατάσβεση σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Βρέθηκε και ένα όχημα ενός 76χρονου, από το οποίο λέγεται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, ο οποίος αυτός 76χρονος ήταν, λέει, μεθυσμένος, ο οποίος συνελήφθη και οδηγείται εκεί που πρέπει να οδηγηθεί, τέλος πάντων. Τώρα, εντάξει, είναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω. Μακάρι να είναι αυτός ο πραγματικός έλεγχος και να μην είναι τίποτα άλλο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, προς το παρόν εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοίταξε, Μιράντα μου, τώρα εγώ αυτό που είδα χθες το βράδυ.
2: Τι?
1: Στο μανάβικο της γειτονιάς μου.
2: Νόμιζα στον ύπνο σου.
1: Όχι. Στο μανάβικο της γειτονιάς μου, ούτε καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Παπάγια.
1: Δεν το...
2: εκείνο το Dragon Passion Fruit, πώς το λένε. Εκείνο που βρωμάει.
1: Το Durian, πώς το λένε.
2: Αυτό, ναι.
1: Όχι, θα ήθελα να δοκιμάσω από εκείνο. Νομίζω
2: γιατί?
1: Ότι θα μ' αρέσει, γιατί στους μισούς αρέσει και στους μισούς δεν αρέσει.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είμαι από αυτούς που θα τους αρέσει. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν είδα.
2: Λαγοκέφαλο είδες.
1: Όχι, Θεός φυλάξει, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ωραιόκαστρο. Από τη φωτιά έχουν καεί αμέτρητα στρέμματα δάσους, αλλά και παραπήγματα και εργοστάσια. Οι φλόγες μένονται ακόμα και τώρα, όμως έχει τεθεί γενικά υπό έλεγχο. 76χρονος ομολόγησε πως προκάλεσε άδελά του τη φωτιά όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε χαραμάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες στην προσπάθειά του να το απαγκλωβίσει. Θεσσαλονίκη. 22χρονος οδηγός σήμερα τα ξημερώματα παρέσυρε πεζούς και καρφώθηκε πάνω σε 4 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Τραυματισμένοι 2 πεζοί, ενώ συνελήφθη ο νεαρός οδηγός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Εύβοιας, Χίου Σάμου και Ικαρίας, αλλά και η περιφέρεια των Κυκλάδων και της Κρήτης. Ιράν. Χιλιάδες μαυροντημένοι στην προσευχή για τον Αλί Χαμενεΐ. Απόν ξανά ο διάδοχός του, ενώ πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να δώσουν το παρόν στις επικίδιες τελετές. Μουντιάλ, οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα. 11 τη νύχτα ώρα Ελλάδος, Βραζιλία, Νορβηγία, ενώ 3 τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία. Καλώς ο καιρός σήμερα, άνεμοι ασθενείς έως μέτρη, κυρίως βόρειοι, ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς είναι η διάθεσή σας. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι εδώ παρεούλα σας μέχρι και τις 4. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμα κι αν είσαι πάρα πολύ μακριά μας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Σαν τι πιστεύεις ότι γίνεται, δηλαδή? Τίποτα δεν γίνεται. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια, που λέει και μια φίλη μου. Πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Δήμητρα. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Πραγματικά οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Στον προορισμό σας θα φτάσετε πάντως χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες σας, τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Αναστασία, έρχεται και Γιώργος Μαζονάκης, έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης και Χρήστος Μάστορας και Άννα Βύση. Πριν όμως από όλα αυτά, σας έχω τώρα ένα κομμάτι. Θα τραγουδήσει όλος ο πλανήτης. Δυναμώστε την ένταση. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ, σε 95,1. Φυσικά.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Το διεθνώς καταξιωμένο ιταλικό συγκρότημα Il Volo επιστρέφει στην Ελλάδα το καλοκαίρι για δύο μοναδικές συναυλίες σε εμβληματικούς μάλιστα χώρους. 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης και 29 Ιουλίου, δύο μέρες μετά, στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας. Το ιταλικό τριό στην Θεσσαλονίκη θα συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σημεωνίδης. Διεθνές ρεπερτόριο, αγαπημένα τραγούδια, σίγουρα όλοι το θυμάστε. Το συγκρότημα αυτό, του Il Volo, που είχαν συμμετάσχει και πριν μερικά χρόνια στο Eurovision με τα χρώματα της Ιταλίας, δεν είχαν κερδίσει, πολύ κακός για μένα, με το αγαπημένο τότε τραγούδι Grande Amore. Πιέρο Μπαρόνι, Ιγνάτσιο Μποσκέτο και Τζανλούκα Τζινόμπλι, λοιπόν, σας περιμένουν 27 Ιουλίου Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης και 29 Ιουλίου Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Μαρσό.
4: Τίτλος
3: Γρανίτα Λεμόνι.
5: Σαν γρανίτα.

0: είμαι μόνη. Με δροσίζει και με υδρώνει.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.

0: καλοκαιράκι στο Σαχάρα Resort στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

Και τώρα θέλω να σας κάνω ένα καταπληκτικό δώρο, να κάνουμε ένα διαγωνισμό για να είμαστε έτσι και σε εγρήγορση. Μιας και οι καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν πλησιάζουν, δεν θα μπορούσε να λείπει με τίποτα το απόλυτο τέρι του καλοκαιριού, το Τέζα, με μεγάλη γκάμα εντομοαποθητικών και κατσαριδοκτώνων προϊόντων. Ένας λοιπόν υπερτυχερός ακροατής ή ακροάτρια θα κερδίσει τη μοναδική summer bag, καλοκαιρινή τσάντα του Τέζα, γεμάτη με όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Η summer bag θα ολοκληρωθεί, θα έχει μέσα δηλαδή προϊόντα καροτέν για προστασία και περιποίηση κάτω από τον ήλιο, καθώς και προϊόντα σάνιτας που κάνουν κάθε καλοκαιρινή στιγμή πιο πρακτική και οργανωμένη. Δηλαδή, μια υπέροχη τσάντα γεμάτη με Τέζα, καροτέν και σάνιτας. Τι άλλο θέλεις? Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη Τέζα και το όνομα τεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία!

Ολοκένουργια και καταπληκτική και πάλι, λέει ένα ζευγαράκι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω και ακόμη μια φορά την ερώτηση της ημέρας. Πόσο χρόνο θα είσαι το 2040? Μπες στο facebook.com/Κοσμοράδιο 951, στην official, επίσημη δηλαδή σελίδα μας. Εκεί θα βρεις την ερώτηση και πες μου. Σε πάρα πολύ λίγο έχω ετοιμάσει Φέη Θεοχάρη και Πάνω Κιάμο, τραγούδια που ζητήσατε εσείς. Τώρα, Γιάννης Πλούταρχος, εξαιρετικά φρεμένος στο Χρήστο που μας απολαμβάνει από τη Σουηδία. Πολλά φιλιά εκεί, www.cosmoradio.gr, για να μας ακούς και εσύ, ακόμη και αν είσαι πολύ πολύ μακριά.

0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, Πέγκη Ζήνα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τώρα, θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε μια φίλη μου, τη Φένια, που λέτε, η οποία λέει, μου στείλε ένα χαλαρό μήνυμα έτσι και μου λέει, κοίταξε, λέει, Μπιλάκο μου, θέλω να μου πει έτσι να κάνει μια αφιέρωση, λέει κλπ. Γιατί εγώ λέει, γυρνάω από τη θάλασσα. Κατάλαβε και το είπε έτσι με υφάκι το κορίτσι αυτό, ότι γυρίζει από τη θάλασσα και για να ζηλεύει, α πούμε, δεν μου είπε βέβαια τέτοιο πράγμα. Απλά αυτό βγαίνει από το μήνυμα και θέλω, λέει, να ακούσω και το όνομά μου. Δηλαδή, κέιφος ότι γυρίζει από τη θάλασσα και καλά, εσύ δουλεύει σαν το μαύρο, και θέλει να ακούσει και το όνομά τη. Φένια, πρόσεξε, δεν τα πάμε καλά, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ελπίζω να πέρασες καλά και να μην έχεις κανένα έτσι άσφερο τσαλαπετινό εκεί γύρω να σε παρακολουθεί, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Επιθυμίζω το Viber του σταθμού, περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε. 6982-951-951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι είναι αυτό που δοκιμάσατε μόνο μια φορά και δεν υπήρξε δεύτερη?
3: Λοιπόν, η Τζιοβάνα είναι πάρα πολύ αποφασισμένη. Λέει σχέση με νάρκισο, με νάρκισο άνθρωπο.
4: Α, μια φορά, ναι. Δεύτερη, ναι. Νομίζω θα δίνεις ευκαιρία.
2: Το θέμα είναι, δεν φαίνονται από την αρχή. Α, λέω τώρα. Ναι.
3: Ενώ η Λένα μας γράφει τα σαλιγκάρια.
2: Χόγλιος!
4: Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτούς, ναι.
3: Η Μαρή μας γράφει σχετικά με τον αρακά.
4: Έλα,
3: λέει, βρε.
2: Μια φορά μόνο αρακά.
4: Γιατί?
2: Έλα, ρε.
4: Μήπως ήταν καλά μαγειρεμένο.
3: Έχουμε και τις μπάμιες από τη Δέσποινα.
4: Μήπως είχε πολύ άνηθο, γιατί άμα το πνίξει τον άνηθο τον αρακά.
2: Δεν θέλει. Τόσο όσο να ακούγεται λίγο στο βάθος.
4: Και μπάμιες, ε.
3: Θα
4: τις φάω εγώ, παιδιά, δεν πειράζει.
3: Ενώ η Ελένη μας γράφει στα φίλια Σουλτανίνα.
2: Άντε καλέ.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θέλει κουκούτσια. Θέλει να έχει ναυτίνη. Όπως τη βρίσκει ο καθένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
6: Τι θέλεις?
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ωραίο Καστρό. Εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα της πόλης. Θερινές εκτόσεις 2026 ξεκινούν επίσημα στις 13 Ιουλίου με προσδοκίες για τζίρο πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Φορολογικές δηλώσεις 2026. Ρεκόρ υποβολής δηλώσεων εισοδήματος πριν από το νήμα της 15ης Ιουλίου. Προθεσμία 10 ημερών για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο. Κάρπαθος. Σεισμός σημειώθηκε σήμερα το πρωί μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ νωρίτερα τα ξημερώματα είχε γίνει κι άλλο σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Ντετοκούμπο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ΚΑΕ. Κάλος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνεμοι ασθενείς έως μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
11: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί μέχρι και τις 4 όπως κάθε σοκού από τις 12. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας, πού βρίσκεστε, πλατσουρίζετε κάπου, δουλεύετε, είστε στο σπίτι, πίνετε καφεδάκι, είστε αραγμένοι σε κάποιο καναπέ, σε κάποια πολυθρόνα. Όπου και να είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε υπέροχο και φυσικά να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια Δέσποινα Βαδί, Κωνσταντίνος Αργυρός. Έρχεται σε πολύ λίγο και αυτός ο αγαπημένος Ανδρομάχη Αντώνης Ρέμος, Άννα Βύση. Πριν όμως από όλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κίνηση δεν έχει καθόλου, δρόμοι είναι ανοιχτοί, τα σκυλιά δεμένα, μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας όπου θέλετε. Καλή επιστροφή να έχετε όλοι εσείς που βγήκατε εκτός πόλης, είτε από την πλευρά της Χαλκιδικής, είτε από την άλλη πλευρά προς Πιερία. Εύχομαι να περνάτε και να περάσατε υπέροχα. Λοιπόν, τώρα δυναμώνουμε την ένταση, γιατί μόνο έτσι είπαμε καταλαβαίνουμε την καλή ελληνική μουσική που παίζουμε εμείς εδώ χρόνια και χρόνια, γιατί έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης σε άκρος summer mood.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβονται. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1824, 600 Έλληνες υπό τους Γκούρα, Μαμούρι, Ρούκι και Πρεβεζιάνο δέχονται επίθεση στο Μαραθώνα από 2.000 Γενίτσαρους και 1.000 Τούρκους υπό τον Ομέρ Πασά της Καρίστου. Το 1943 αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Το 1946 ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάγ επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι. Το 1948 θεσπίζεται από τους εργατικούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1996 γεννιέται η Ντόλι, το πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό στον κόσμο. Και τέλος το 2015 συντριπτική υπεροχή του Όχι στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου. Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Κάποιοι τα θυμάστε, κάποιοι όχι. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Αναβίση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα τραγούδια μας όλα είναι νούμερο 1. Ελληνικές επιτυχίες πάντα. Είναι τραγούδια που ζητάτε εσείς και ακούγονται, όπως λέμε συνήθως, πάντα δυνατά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time χθες. Δεν άναψα κλιματιστικό το βράδυ. Άναξα λίγο τα παράθυρα, αν και είχε μια έντονη έτσι μυρωδιά καπνού από την φωτιά στο Ρεόκαστρο, αλλά δεν άναψα το air conditioner. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και σήμερα, χωρίς βέβαια τη μυρωδιά του καπνού, γιατί αν συνεχίσω να το ανάβω κάθε βράδυ όπως το κάνω εδώ και πολύ πολύ καιρό, όταν θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα με χάσετε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται και την Γαρμπή, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Νατάσα Θοδωρίδου και Γιώργος Κακοσέως και Ήβη Αδάμου. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις έναν Πέτρο Ιακωβίδη? Φυσικά και θέλεις. Στους 95,1. Φυσικά.

Νατάσα Θοδωρίδου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σύμφωνα με το Viber της ελληνικής κυβέρνησης που υπάρχει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο χάρτης της πρόβλεψης κινδύνου για αύριο Δευτέρα, όσον αφορά την πυρκαγιά φυσικά, είναι πολύ ψηλός, νούμερο 4, δηλαδή SOS, στην Χίο, στα Ψαρά, στη Σάμμο, στην Ικαρία, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στο Λαφίση. Και αμέσως μετά, σε βαθμό κινδύνου 3, είναι η περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Δεν μπορώ. Και μόνο που το διαβάζω. Προσέχετε λίγο, παρακαλώ. Μην κάνετε βλακίες. Ο άλλος διάβαζα την προηγούμενη φορά πάνω σε πυρκαγιά. Είχε βάλει λέψη σταριά και έψινε πάνω μπριζόλες και κοψίδια και διάφορα. Και πετάχτηκαν, λέει, οι φλόγες και οι σπινθήρες. Δεν ξέρω τι πετάχτηκε εκεί. Πώς δεν έφυγαν και οι μπριζόλες και έπιασε πυρκαγιά. Δηλαδή, πόσο, να μην πω τώρα, πρέπει να είναι κάποιος για να το κάνει αυτό. Προσέχετε λίγο. Δηλαδή, αυτοί που τα κάνουν αυτά δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων, άντε, δεν θα το πω γιατί θα μας κλείσουνε. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Γιώργος Κακοσέος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

όλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που σκέπασε σήμερα τη Θεσσαλονίκη και προήλθε φυσικά από τη φωτιά, τη χθεσινοβραδινή φωτιά, στο ωραίο καστρό. Τα αέρια σωματίδια που έχει μέσα αυτό το νέφος έχουν κάποιους οργανισμούς, κάποιους υδρογονάνθρακες όπως λένε, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ερεθιστικοί στο λαιμό και στα μάτια. Και βεβαίως οι άνθρωποι που πάσχουν από χρόνιες σοβαρές καρδιοπάθειες, αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και ζαχαρόδια διαβήτη είναι οι πιο ευάλωτοι σε αυτό το νέφος. Γι' αυτό λοιπόν αυτές τις μέρες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επίσης για οι έγκυες γυναίκες αλλά και τα παιδιά ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, να κλείνουμε τα παράθυρα, να περιορίζουμε όσο μπορούμε τις μετακινήσεις μας και όσο γίνεται να μην κινούμαστε κοντά στην περιοχή εκεί που είχαμε τη χθεσινοβραδινή φωτιά. Θα πέρασε και αυτό, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδίως οι άνθρωποι που ανέφερα πριν που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάντως οι ταχύτητες οι δικές μας, αν είναι να τις συγκρίσουμε με τις Κίνας, Γιώργο.
2: Καλά, άστο.
1: Είμαστε πίσω.
2: Άστο, άστο.
1: Εγώ
2: άστο.
1: Δεν μπορώ καν να συλλάβω, βλέπω τον αριθμό 51,3. Τεραμπάιτ είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Ανασεκόντ, σε απόσταση 206,5 χιλιομέτρων. Είναι πιο πέρα από τη Λάρισα αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Προς Βόλο, ας πούμε.
2: Ξέρω, να σας πω ότι
1: μέσω καλωδίου.
2: Το δευτερόλεπτο, έτσι.
1: Ναι. Θες να κατεβάσει κάτι. Θες να κατεβάσει μια ταινία, λέω τώρα.
2: Ναι. Θα πάρει... Πριν το σκεφτώ, θα έχει κατέβει ταινία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Θα με στείλει και popcorn. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Αναλογία, νομίζω.
1: Αδιανόητο.
2: Εμείς έχουμε ακόμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε το 1 γίγκα. Βάζεις στο σπίτι σου και λες πω, πετάει, τι έγινε.
1: Πότε έφυγε το αρχείο.
2: Ανέβηκε στο Instagram το reel που ήθελα σε 3 δευτερόλεπτα.
1: Γιατί Γιώργο δεν την κάνουμε τη δουλειά μας και με αυτό. Σταματήτε όλη την ώρα θα ανεβάζουμε reel στο Instagram και στο TikTok. Λίγη ζωή δεν μπορούμε να έχουμε.
2: Στα κάρα θα μας ξαναγυρίσει, κυρίες και κύριοι. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας. Η ώρα είναι 3.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ωραιόκαστρο. Από τη φωτιά έχουν καεί αμέτρητα στρέμματα δάσους, αλλά και παραπήγματα και εργοστάσια. Οι φλόγες μένονται ακόμα και τώρα, όμως έχει τεθεί γενικά υπό έλεγχο. 76χρονος ομολόγησε πως προκάλεσε άδελά του τη φωτιά όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε χαραμάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες στην προσπάθειά του να το απαγγελοβήσει. Θεσσαλονίκη. 22χρονος οδηγός σήμερα τα ξημερώματα παρέσυρε πεζούς και καρφώθηκε πάνω σε 4 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Τραυματισμένοι 2 πεζοί, ενώ συνελήφθη ο νεαρός οδηγός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Εύβοιας, Χίου Σάμου και Ικαρίας, αλλά και η περιφέρεια των Κυκλάδων και της Κρήτης. Ιράν. Χιλιάδες μαυροντημένοι στην προσευχή για τον Αλί Χαμενεΐ. Απόν ξανά ο διάδοχός του, ενώ πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να δώσουν το παρόν στις επικίνδυες τελετές. Μουντιάλ, οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα. 11 τη νύχτα ώρα Ελλάδος, Βραζιλία, Νορβηγία, ενώ 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Καλός ο καιρός σήμερα, άνεμοι ασθενείς έως μέτρη, κυρίως βόρειοι, ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Έχω ένα φίλο που του ταιριάζει Γάντι αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, όταν λέω Γάντι, Γάντι. Νομίζω ο Θοδωρής Φέρης το λέει μόνο γι' αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπάρας. www.kosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι στην άλλη άκρη αυτού του πλανήτη. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τίποτα δεν γίνεται, χαλαρά τα πράγματα, ησυχία απόλυτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως λέει και μια κολλητή μου, η πόλη άδεια είναι πολύ πολύ πιο όμορφη. Ναι, νομίζω ότι ισχύει αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που γουστάρουν την κίνηση και τη φασαρία, και εγώ τη γουστάρω, αλλά γουστάρω και την άδεια πόλη. Είναι ένα να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, δεν πειράζει, μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας αν θέλετε να πάτε κάπου τώρα πολύ εύκολα και χωρίς προβλήματα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τις δικές σας αφιερώσεις, τα μηνύματα αγάπης, λατρείας προς εμένα. Λέμε και καμιά χαζομάρα να περάσει η ώρα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Απών, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου, ολοκένουργια, Άννα Βύση, Αντώνης Ρέμος, τι άλλο θέλεις, ξέρω τι θέλεις. Θέλεις ένα Γιάννη Πλούταρχο. Τραγουδάμε μαζί του δυνατά στους 95,1.
1: Μου λε

0: Αλήθεια τώρα. Έλληνα Παπαρίζου, καινούριο τραγούδι. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μας ανεβάζει, μας φτιάχνει τη διάθεση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος θέλει να απολαύσει, λέει, πάνω κι άμα φωτιά με φωτιά λόγω ζέστης. Ρε εσύ, Δημήτρη μου, από τη μια ζεσταίνεσαι, απ' την άλλη θέλεις καυτό τραγούδι. Τι θα γίνει, θα γίνεις πυροτέχνημα. Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Όταν ζεσταινόμαστε, θέλουμε κάτι δροσιστικό. Φάει κανένα παγωτό, ρε παιδί μου, λίγο να συνέλθεις. Λίγο να φύγει η καψάδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο.

Μοναδική συνεργασία, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νούιζι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Διαβάζω εδώ ότι με όλες τις αλλαγές που γίνονται στην τηλεόραση έφυγε και μετά από 19 ολόκληρα χρόνια μάλιστα πορείας στον Αντένα και ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός. Αυτός ο πάρα πολύ συμπαθητικός κύριος, κατά τη γνώμη μου, έδωσε τη θέση του σε μια νεαρή κοπέλα μετεωρολόγο, την οποία νομίζω πήρε το μάτι μια φορά. Δεν μου φάνηκε ούτε πολύ καλή ούτε πολύ κακή. Ήταν έτσι ουδέτερα τα πράγματα, κρύα. Αλλά ο Τάσος Αρνιακός ήταν, ρε παιδί μου, μια φιγούρα του Αντένα εμβληματική. Έτσι άνοιγε τα χέρια του στο τέλος, έκανε υπόκληση και έλεγε καλό βράδυ κλπ. Τώρα έφυγε και αυτός, άιντε, αυτό είναι που λέμε ουδής είναι αντικατάστατος. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα τώρα. Λέω όχι πολύ μακριά. Εδώ κοντά, στο Αιγαίο. Πάμε. Αναβήσεις στους 95,1. Δυναμώστε.

0: Επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με

0: Τι κάνεις?
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νατάσα Θοδωρίδη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχει έρθει και η Αναστασία Πασχαλή, ετοιμάζεται εδώ για την εκπομπάρα της αμέσως μετά από εμένα. Θέλω να μου πεις, Αναστασία, αυτό που μου είπες, γιατί τη ρώτησα με το που ήρθε, λέω, για πες μου, τι γίνεται έξω. Για πες μου,
1: λοιπόν, δεν ξέρω, όλοι νομίζω έχουμε μία εικόνα στο μυαλό μας, ακόμη και δεν έχουμε δει western ταινίες, όπου εκεί πέρα στην απόλυτη ερημιά των κατοικιών.
0: Και στην έρημο.
1: Στην έρημο περνάνε εκεί τα στάχια.
0: Και
1: ακούγεται το μοναδικό πράγμα. Αυτές οι μπάλες. Ναι, οι μπάλες με τα στάχια. Είναι το μοναδικό πράγμα.
0: Και ακούγεται η μουσική που ακούμε συνέχεια στα western.
1: Έτσι.
0: Και πετάνε οι σταχιόμπαλες.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι το μοναδικό πράγμα γενικά. Νομίζω ότι έχουν επιλέξει να δροσιστούν το Σαββατοκύριακο και πολύ καλά κάνουν.
0: Και αυτοί που δεν επέλεξαν να το κάνουν αυτό, καλά θα κάνουν να μείνουν μέσα. Γιατί
1: έτσι
0: υπάρχει και το τοξικό νέφος που σας είπα λίγο πριν, που κυκλοφορεί. Οπότε να προφυλαχτούμε. Τον απολαύσαμε λίγες μέρες πριν εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και στην υπέροχη συναυλία του Τιμονιλέας Αριστών. Γιώργος Αλκαίος, αμέσως τώρα.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Έχω ένα φίλο, Αναστασία, που όταν παίζει τέτοια τραγούδια, κάνει αυτό το αυτό δηλαδή.
1: Αυτό τώρα... το κάνει και ο Πάνος Κιάμος στα live του.
0: Ναι, ναι, μου το θύμισε τώρα αυτό ο Μενιδιάτης. Αυτός ο ρυθμός κάνει τσικατσικατσικατσικατσικα. Και εγώ στην αρχή που το είχα ακούσει, λέω τι είναι αυτό το τσικατσικατσικα που κάνει. Ότι μαστίγα έχει, όχι μου λέει, πηγαίνω λέει με το ρυθμό.
1: Έτσι.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, ο καθένας έχει τη δική του τρέλα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και αν ναι, το ίδιο θα κάνουμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι ακριβώς. In punto που λένε και στην Ιταλία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, σας αφήνω στα υπέροχα χέρια της Αναστασίας Πασκαλή για να σας κρατήσει την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 8. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Πέρα τη Βαριοπούλα!
1: Όχι, Γιώργο μου τώρα! Άσε.
3: Εγώ άκουσα την Αναστασία, Αναστασία αυτή.
1: Θες κάτι να σπάσεις, ε?
3: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Τόσο καιρό που δεν έσπαγα, δεν κατάλαβα.
1: Σπάς τα, Γιώργο, τα. Αν μπορείς να σπάσεις τα νεύρα κάποιον, θέλεις.
3: Τα δικά σου.
1: Τι θέλω, τι θέλω και μιλάω, γιατί.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος αφέθηκε 76χρονος που θεωρείται υπαίτιος για τη φωτιά στο ωραίο καστρό. Οροπός. Συνελήφθη 64χρονος που εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για οικονομική απάτη. Νέα Υόρκη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο Coney Island του Brooklyn. Αναζητούνται οι δράστες. Ειρηνικός ωκεανός. Σχεδόν 3 τόνοι κοκαίνης κατασχέθηκαν από σκάφη. Συνελήφθησαν οι 4 επιβαίνοντες. Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ ανδρών. Στις 7.30 η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Πορτογαλίας. Λιακάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 28%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Μοναδική κυρία Ελληνίδα, και κάπως έτσι ξεκινάμε το δικό μας κυριακάτικο απόγευμα δυνατά στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μας τα λέμε μέχρι και τις 8 και σου φαίνω πολλά και ωραία. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, μουσικά νέα, αλλά φυσικά και σούπερ δώρα. Και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να χάσεις τίποτα. Για να δούμε όμως πρώτα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου καθυστερήσεις έχουμε στην Θεσσαλονίκη Σμουδανιών, στρέφω πορείας προς την Θεσσαλονίκη όσον αφορά το κομμάτι από το ύψος της Βεργιάς μέχρι φτάνει αρκετά. Και το, μετά το κάτω σχολάρι έχει αρκετές καθυστερήσεις. Χρειάζεται υπομονή σε όλο το κομμάτι αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαστε παρέα, οπότε να ξέρεις θα περάσει πολύ πιο εύκολα και ευχάριστα. Εκτός πόλης επίσης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στα δύο οδών των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας. Κατά τα άλλα στην υπόλοιπη πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα πορείας. Και αυτή τη στιγμή να πούμε και τη δική μας καλησπέρα μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Και αυτή τη στιγμή να απολαύσουμε και Γιώργο Μαζονάκη, δεν ξέρω αν σου το είπα. Όταν κάποτε τα βρει, δυνάμωσέ το και φύγαμε να τραγουδήσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: ότι Γιώργο Σαμπάνης 95,1 και τα λέει όλα με το νέο του αυτό τραγούδι. Πραγματικά κάποιες φορές έρχεται αυτή η απορία στη σχέση όταν πια έχουμε αλλάξει ως άνθρωποι, έχουμε μεγαλώσει ή τέλος πάντων συνειδητοποιούμε ότι εν τέλει δεν ταιριάζουμε και τόσο πολύ. Πραγματικά το τραγούδι αυτό χτυπάει στην καρδιά. Κοσμοράδε 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Τα λέμε όλα και μέσα από το Viber 6982951951 για ευχές, αφιερώσεις, τηλεφωνήματα έκπληξη που τα προετοιμάζουμε φυσικά και από τώρα. Γίνονται Δευτέρα με Παρασκευή στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 8 με 12. Αλλά και πολλά πολλά ακόμη. Όλα μας τα νέα. Τώρα φύγαμε για τη θερμοκρασία που παραμένει στους 33 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία στο 25%. Και στα επόμενα λεπτά σου φαίνω πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δέσποινα Μανδύ, Θοδωρής Φέρης. Και αν βρεις έρχονται να ερμηνεύσουν μεγάλες επιτυχίες.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Μαρσό.
3: Τίτλος
2: Γρανίτα Λεμόνι.
4: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

Αγαπημένο τραγούδι Παναβή, στον νησί μου και στίχους του Φίβου, παρά το απολαύσαμε στους 95,1 και δεν ξέρω για εσένα, αλλά εμένα αιώνια το αγαπημένο μου νησί είναι η Αμοργός. Μία φορά πήγα, είναι αρκετά μακριά, αλλά ήταν αρκετή για να την αγαπήσω. Οι παραλίες, οι άνθρωποι, το φαγητό, θα μου πεις παντού ωραία είναι. Όντως, όλη η Ελλάδα έχει φανταστικά σημεία και πόσο μάλλον και, και στο υπηρετικό κομμάτι, αλλά και στο νησιωτικό, είναι το κάθε μέρος ξεχωριστό. Νομίζω όμως είναι οι αναμνήσεις που έχουμε χτίσει εκεί πέρα με ανθρώπους, οι οποίες το κάνουν ιδιαίτερο πάντα ανάλογα με το πώς έχουμε περάσει και ποιους ανθρώπους είχαμε κοντά μας. Φεύγουμε λοιπόν για κάτι άλλο, για κάτι εξίσου ονειρικό και δεν είναι άλλο από Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι.

θέλεις εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κόσμο Ραδιο 95,1 συνεχίζουν οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και η εβδομάδα αυτή ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο. Απολαμβάνουμε απόν στη Μονή Λαζαριστών 6 Ιουλίου παρέα με το Κόσμο Ραδιο 95,1. Ενώ συνεχίζουμε 8 Ιουλίου Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης και 9 Ιουλίου στην απόλυτη συναυλία Θοδωρής Μαραντίνης Ευρυδίκη με guest star τον Χρήστο Δάντη. Πάλι στη Μονή Λαζαριστών είναι μια εβδομάδα σούπερ μουσική με υπέροχες συναυλίες που απολαμβάνει το αγαπημένο σου παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και είμαι σίγουρη πως γιατί θέλεις να πάρεις μέρος στις ακληρώσεις που γίνονται με τους διαγωνισμούς. Σχετικά τα πάντα βρίσκεις μέσα από το προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο.pavla95 και είναι ενωμένα. Κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με τις συναυλίες αυτές. Φυσικά παραμένεις και on air γιατί έρχονται πολλά και ωραία δώρα σχετικά με τις συναυλίες αυτές. Είσαι...

0: Απόφαση ο Δήμος Τρανσιάδης, γιατί η αλήθεια είναι πως εμείς είμαστε οι αρχιτέκτονες της ζωής μας, οι συγγραφείς που δημιουργούμε την ιστορία και το πως εν τέλει θα εξελιχθεί τα γεγονότα. Βέβαια, πολλές φορές αυτό δεν είναι πάντα σε εμάς, είναι λίγο με τη μοίρα και λίγο με τους ανθρώπους γύρω μας και τις περιστάσεις οι οποίες συμβαίνουν. Όμως εμείς παίρνουμε εν τέλει τις αποφάσεις. Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία Πασχαλή, γιατί ακόμη και τα τραγούδια μας δείχνουν πολλά, είναι γραμμένα από εμπειρία και από ζωή και από όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτή. Μέχρι και τις 8 τα λέμε on air και στα επόμενα λεπτά σου φαίνω πολλά και ωραία, όπως και σούπερ διαγωνισμό για περιποίηση προσώπου. Δεν σου λέω τίποτα ακόμη. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μάθεις όλα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχει φύγει προπολού το Dubai Chocolate, έτσι. Ήταν μόδα.
3: Ποιο είναι το νέο τρέν, Μιράντα μου?
2: Μύκονος Chocolate, φυσικά.
3: Από εδώ, από εμάς. Τι λες τώρα?
2: Εξ ολοκλήρου στο νησί των Ανέμων.
3: Μάλιστα.
2: Βέβαια, λέγει ένα sold out τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας αυτή η σοκολάτα. Δεν θα βγάλουν άλλη. Μία ήτανε. Έχει Olive and Sea. Έχει εκδοχή Sunset in Hora.
3: Olive and Sea.
2: Olive.
3: Συγγνώμη. Ελιές και αλάτι. Θα τρελαθώ.
2: Όχι sold. Sea, θάλασσα.
3: Ναι, η θάλασσα τι έχει, αλάτι. Έχει, λέει, κάποια με σίκα. Έχει με παρθένο ελαιόλαδο, με μαστίχα έχω φάει και με ξηρούς καρπούς έχω φάει. Οπότε μας έχουν μείνει τα σίκα και το ελαιόλαδο.
2: Δεν ξέρεις όμως, είναι πιο εκλεκτή αυτή. Δεν ξέρεις πώς το έχουν συνδυάσει. Επίσης, το design είναι σαν να πατάς στα πλακόστρωτα στα Ματογιάννια. Γι' αυτό μη γελάς, θα πάω και δεν θα σου φέρω.
3: Βλέπω το πιο ανατρεπτικό συνδυασμό. Λέγεται η σοκολάτα αυτή Party with Uza.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
8: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
13: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
12: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Πρωινή ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Φάλαινο φυσιτήρες 10 μέτρων εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Παλιουρίου μεταξύ των Χερσονήσων, Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις κατάσβεσης της φωτιάς σε Ρόδο, Θήβα και Ινώη. Πορτογαλία. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας που έκαψε τουλάχιστον 130.000 στρέμματα. Συρία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Μουντιάλ 2026. Στις 11 ο νοκάουτ αγώνας Βραζιλίας-Νορβηγίας για την φάση των 16. Λιακάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 27%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοραδιό 95,1 και το πιο ωραίο κυριακάτικο χαλαρό ηλιόλου στο καλοκαιρινό έτσι κυριακάτικο ραντεβού. Μόλις ξεκίνησε, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή, Βενοπόλα και ωραία. Σε πολύ λίγο έχουμε και σούπερ δωράκι με περιποίηση ομορφιάς. Είναι από τις καλύτερες περιποίησεις που μπορείς να κάνεις δώρο στον εαυτό σου πραγματικά, γιατί σου αξίζει. Προς το παρόν όμως σου φαίνω και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θέλω να είσαι ψύχρεμος και ψύχρεμη. Έχουμε καθυστερήσει την περιφερειακή οδό, ελπίζουμε να είναι όλα καλά όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης, από το ύψος της Ανοτούμπας μέχρι και λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Είναι αρκετά μειωμένες ταχύτητες, χρειάζεται υπομονή και ελπίζουμε πραγματικά όλα να είναι καλά. Τώρα, εκτός της πόλης, φύγαμε για Θεσσαλονίκη Μουδανιώρο που έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος της Νέας Ηράκλειας μέχρι και το κατώ Σχολάρινο. Αργότερα συναντούμε ξανά καθυστερήσεις από το Νέο Ρήσιο και μετά. Όσον αφορά τώρα τα δύο δεδομαλγάων, επίσης έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας, όμως είμαστε παρέα και όλα γίνονται πιο ευχάριστα. Φύγαμε να απολαύσουμε υπέροχους καλλιτέχνες, μοναδικές ερμηνείες από Κωνσταντίνο Αργυρό, Ιουλία Καλιμάνη, Γιάννη Πλούταρχο, Σταβέντο και Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε

0: Έτσι ακριβώς, να κλείνουν οι λογαριασμοί, να προχωράμε σε επόμενους ανθρώπους, να χτίζουμε παρέα τη ζωή μας με όμορφες αναμνήσεις. Κοσμοράδιο 95,1, Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8, γιατί μαζί μόνο ωραία περνάμε. Χτίζουμε παρέα τις δικές μας μουσικές εμπειρίες και μέσα από τις σούπερ συναυλίες που συνεχίζονται με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην πόλη με 32 βαθμούς Κελσίου, κάπως έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, η υγρασία στο 28%, η αίσθηση είναι σαν 39, κάτι είναι και αυτό, τέλος πάντων, ό,τι μπορεί να είναι. Εγώ όμως σου έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο, σούπερ καυτό. Στα επόμενα λεπτά έρχονται όλες οι πληροφορίες για το σούπερ δώρο με την περιποίηση ομορφιάς με την περιποίηση προσώπου. Ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μάθεις όλα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Της Ρέμος αναμένουμε την συναυλία του στις 12 Σεπτεμβρίου στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά. 30 χρόνια μουσικής πορείας, νομίζω είναι αρκετά έτσι για να μπορέσουμε να απολαύσουμε μια βραδιά μόνο με Αντώνη Ρέμο. Ελπίζουμε να ξεχωρίσουν και άλλοι καλλιτέχνες στη σκηνή μαζί του και να τους απολαύσουμε παρέα. Φυσικά και το Κοσμοράδιο 95,1 θα είναι εκεί και φύγαμε τώρα για το σούπερ διαγωνισμό. Γιατί δεν είναι ότι και ότι. Είναι μια από τις καλύτερες θεραπείες προσώπου που μπορείς να κάνεις όσον αφορά την επιδερμίδα σου. Δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους από το Δερματολογικό Κέντρο Αζαλές, στο κέντρο της πόλης, στην Παλαιών Παντρών. Η δερμοαπόξεση λοιπόν γίνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Είναι ιατρικός καθαρισμός, αφαιρεί την επιφανειακή στιβάδα της επιδερμίδας, δηλαδή όλα τα νεκρά κύτταρα. Η επιδερμίδα σου βγαίνει λαμπερή, καθαρή, χωρίς κανέναν απολύτως τραυματισμό και το καλύτερο απ' όλα έχει άμεσα αποτελέσματα. Γίνεται με μικροκρυστάλλους, οι οποίοι εφάπτονται πάνω στην επιδερμίδα και ακριβώς φαίνεται οτιδήποτε χρειάζεται ο οργανισμός σου. Μπορείς και εσύ λοιπόν να κερδίσεις τη θεραπεία αυτή, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θεραπεία στο Viber στο 698-2951-951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι το Αιγαίο, είναι δυναμή της και το απολαύσαμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή. Μέχρι και τις 8 μαζί είμαστε. Φυσικά συνεχίζουμε παρέα. Έχει ανέβει και το Love Battle, έχω να σου πω. Μέσα από το story μας στο Instagram. Και σήμερα λοιπόν αφορά γενικά το φλερτ. Τι είναι επιτρεπτό και τι όχι. Και πόσο μάλλον όταν συμβαίνει πίσω από την πλάτη μας. Λοιπόν, βρίσκεσαι την απάντηση που σου ταιριάζει, γιατί στις 8 παρατέταρτο έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας. Για να δούμε τι θα προτιμήσετε περισσότεροι. Προς το παρόν συνεχίζουμε και τέργεται Πάνος Κιάμος με τον νέο τραγούδι «Ξέρεις πολλούς».

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μια πολύ ωραία μουσική συνεργασία είναι τα 12 τσιγάρα από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. Μια πολύ ωραία μουσική συνεργασία που απολαμβάνουμε παρέα στο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και έχω να σου πω ότι αυτή η εβδομάδα ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Καθώς στην παρέα του πρωινού βρέθηκε η Μελίνα Σλανίδου και τα είπε όλα σχετικά με τις επιτυχίες, με τα τραγούδια που έχει αγαπήσει, με μουσικές συνεργασίες, με καλλιτέχνες έτσι που τις έχουν μείνει, αλλά φυσικά και για εκείνα που αγαπάει. Πάει εκείνη περισσότερο στη ζωή τη. Όλα θα ακούσεις με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, μέσα από το κανάλι μας στο Spotify, αλλά και μέσα από το YouTube. Εμείς προς το παρόν σου φέρνουμε πάρα πολλά ωραία στα επόμενα λεπτά. Γι' αυτό παραμένεις κοσμοσυντονισμένος για να ακούσεις τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, σούπερ δώρα και πολλά πολλά ακόμη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν όμως κάποια καλοκαιρινά φρούτα που λέει εδώ τώρα ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε τουλάχιστον αμέσως στο ψυγείο.
2: Λέγε.
1: Όπως βερίκο, καδαμάσκινα, κορόμιλα και μουσμουλά. Ανήκουν, λέει,
2: φρούτα, μας είπε,
1: στα κλιμακτηριακά φρούτα.
2: What?
1: Κλιμακτηριακά.
2: Δεν πρώτη φορά ζω μου το κόφτω.
1: Τι
2: ονομάζεται. Και έχω κάνει και 2,5 χρόνια τεχνολογία γεωπονία.
1: Βεβαίως. Κυρίως λέει είναι τα ροδάκινα, να μην τα βάλουμε αμέσως στο ψυγείο.
2: Τι παθαίνουν.
1: Πρέπει να πάρουν θερμοκρασία δωματίου, λίγο να οριμάσουν για να μην γίνουν αλευρόδι και λιγότερο
2: εγώ
1: ζουμερά.
2: Πάντα στο ψυγείο τα βάζω. Αλευρόδι καμιά φορά δεν μου γίνανε. Τι να σου
1: σίγουρος,
2: πω.
1: Σίγουρο, μήπως επειδή λαχταρά να φάσει ένα τον ίστι μέσα χλαπ χλαπ και δεν καταλαβαίνει την αλευρόδι σύστασή του.
2: Κάθε πότε, δηλαδή μια φορά δεν το φάγαμε το ζόρι, δεν μπορεί. τότε που μου το καθάριζε η μάνα μου, έλα, φουρτάκι.
1: Τότε Γιώργο με τα φρούτα ήταν πολύ ωραία, πολύ νόστιμα.
2: Όχι, και στι 4 που πήγα προχθέ μου λέγε, έλα, φουρτάκι.
1: Αυτό δεν άλλαξε.
2: Μερικά πράγματα δεν άλλαξε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που κατέληξε τα ξημερώματα σε 4 σταθμευμένα οχήματα και παρέσυρε 2 πεζούς στην Καλαμαριά, τραυματίζοντας τους. Αττική. Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής στην Ινώη που ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε εορταστικό κλίμα με πυροτεχνήματα, εκδηλώσεις και τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, εορτάστηκε η συμπλήρωση των 250 ετών από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Τεχεράνη. Σε εξέλιξη επικίνδυνες εκδηλώσεις για τον εκλειπώντα ηγέτη της χώρας, Αγιατολλάχ Χαλί Χαμενέι. Απόν ο νέος ανώτης ηγέτης Μοτζάμπα Χαμενέι. Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στις 7.30 η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Πορτογαλίας. Λιακάδα και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 28%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σαββατιάτικο απόγευμα, παρέα στους 95,1. Θοδωρής Φέρης ξεκινάει το δικό μας, τη δική μας ώρα που είμαστε παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και η Αναστασία Βασιλή μέχρι και τις 8. Συμβαίνουν πάρα πολλά και ωραία, δεν στο αποκαλύπτω ακόμη. Μόνο ότι θα συναντήσει λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε συγκεκριμένα με τη Θεσσαλονίκη Σμουδανιών. Στο ρεύμα πορείας προς τη Θεσσαλονίκη έχει αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος της, από το Άνω Σχολάρη μέχρι και λίγο μετά το Νέο Ρήσιο. Χρειάζεται αρκετή υπομονή, η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως είναι καθαρά και τα δύο ρεύματα της περιφερειακής όδου και στο υπόλοιπο κομμάτι της πόλης, καθώς επίσης και στα δύο των Μαλγάρων είμαστε πάρα πολύ καλά. Επομένως, όσοι βρίσκεστε σε εκείνο το σημείο, λίγη υπομονή, είμαστε παρέα. Θα κρατούμε συνέχεια ενημέρωση όσον αφορά το κομμάτι αυτό και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου για Δύναμο Σέτο και φύγαμε να ταξιδέψουμε μουσικά. Υπάρχει γι' αυτό.

0: Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος μέχρι το τέλος του κόσμου. Ένα τραγούδι πραγματικά διαχρονικό που ταιριάζει σε κάθε ιστορία αγάπης. Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Πριν από λίγο απολαύσαμε αγαπημένη Πέγγι Ζήνα και Άμυνα το νέο της τραγούδι. Αγαπημένη τραγουδίστρια φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Γρίτση και σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε στις πολύ ωραίες μουσικές συνεργασίες που είχε με τον Νότι Σφακιανάκη και τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ξεκίνημα της καριέρας της. Μάλιστα αναφέρθηκε στις μαγικές στιγμές που είχε πάνω στη σκηνή σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά με τους δύο αυτούς καλλιτέχνες μας πήγε πίσω ένα πολύ ωραίο μουσικό flashback σε όλες εκείνες τις στιγμές που γύρισαν όλο τον κόσμο και πραγματικά την αγάπη που δέχθηκαν όχι μόνο σε συναυλίες στην Ελλάδα αλλά σε στάδια όπως στη Madison Square Garden, στο Wembley, στο Λονδίνο. Ήταν λαϊκό προσκύνημα όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και η ίδια στις στιγμές εκείνες και φυσικά στο ασύλληπτα νούμερα που πουλούσαν οι δίσκοι εκείνη την εποχή. Πολύ ωραίες στιγμές αυτές, μας ταξίδεψαν μουσικά και ελπίζουμε να συνεχιστεί και αυτή η αγάπη του κόσμου, γιατί η μουσική πραγματικά μας ταξιδεύει και είναι η διέξοδος από οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, είτε είναι ευχάριστο είτε είναι δυσάρεστο. Κοσμοράδιο 95,1 στα επόμενα λεπτά έρχονται. Κατερίνα Λιόλιο και Νίκος Βέρτης, μόνο για εσένα.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Μαρσό.
4: Τίτλος
6: Γρανίτα Λεμόνι.
7: Σαγρα

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και γενικά φέρουν τα πάντα στη ζωή σε μια ισορροπία. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλό είναι να ξεκαθαρίζονται. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή τη με No Love Battle. Μπαίνεις και εσύ να το ανακαλύψεις μέσα από τα story μας στο Instagram. Το ερωτικό δίλημα της ημέρας υπάρχει ήδη. Βρίσκεσαι την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει και στις 8 παρατάρτο έρχεται τελική απάντηση της παρέας. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παράτελε με ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στους 32 βαθμούς με την υγρασία στο 28% όσον αφορά την πόλη. Συνεχίζουμε λοιπόν με έρωτα, γιατί είναι ο Νίκος Βέρτης και έρχεται πιο ρομαντικός από ποτέ, για δυναμωσέ το.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαρκάκη, η Αδάμου, Δυνατά σου 95,1 και Αναστασία Πασιαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και σε έχω ένα μυστικό. Το φαγητό είναι αλήθεια πως είναι απόλαυση, είναι γευστική εμπειρία, είναι όμως και τρόπο ζωής. Και η υγιεινή διατροφή μαθαίνεται η αλήθεια είναι από μικρή ηλικία. Η Μπίδερ λοιπόν έχει το μυστικό. Η αγαπημένη λοιπόν κουζίνα ελληνικών γευμάτων που βρίσκεται εδώ πέρα στην πόλη μας, 25 Μαρτίου 95, είναι εδώ και σου φέρνει το πιο νόστιμο δώρο για να πάρεις άδεια έναν ολόκληρο μήνα από την κουζίνα να μην σκεφτείς τι θα φάει το παιδί σου αύριο. Προσφέρει λοιπόν γεύματα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Υπέροχα γεύματα, ποιοτικά, βρισκομαγειρευμένα, γευστικά, σούπερ γευστικά. Στο λέω εγώ που τα έχω δοκιμάσει. Είναι υπέροχα. Έχουν μέσα όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το παιδί όσον αφορά τη διατροφή του, για να έχει σε καθημερινή βάση αυτό που χρειάζεται. Αλλά φυσικά στην ομάδα υπάρχουν διατροφολόγοι, ψυχολόγοι και έμπειροι σεφ για να αποδώσουν στο μέγιστο τα φρέσκα υλικά και την μεσογειακή διατροφή στην οποία βασίζονται τα γεύματα. Έχω να σου πω ότι δεν έχουν ζάχαρη, δεν έχουν συντηρητικά, αλλά ούτε και τηγανιτά. Και μπορείς και εσύ να κερδίσεις την παιδική μηνιαία σύνδρομη στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη γεύμα στο Viber στο 6982-951-951, αλλά και με ένα κλικ στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και μέσα από την bthere.gr και μέσα από το Instagram τους. Μπορείς να βρεις τα πάντα και για εσένα, γιατί ξέρεις πως φέρουν υπέροχα γεύματα και για ενήλικες.

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ισανότερα και ανήκει στο παρελθόν και ο χρόνος που αφήνουμε για να δούμε τι θα φορέσουμε κάθε μέρα. Όχι, όχι. Το πρωί, λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με όμορφη διάθεση, να φάμε το πρωινό μας, τον καφέ μας ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, δεν αφήνουμε χρόνο στα ρούχα. Υπάρχει το σύστημα 80-20. Τι είναι, λοιπόν, αυτό? Είναι αρκετά δημοφιλές στο χώρο της μόδας και αφορά, λοιπόν, το 80% το basic ντύσιμο, αγαπημένο τζιν, παντελόνι, λευκό t-shirt και οτιδήποτε άλλο σε κάνει να νιώθεις άνετα και είναι στο στυλ σου. Ενώ το 20% πηγαίνει, λοιπόν, σε αξεσουάρ, τσάντες, παπούτσια, για κοσμήματα, καπέλο, γυαλιά, οτιδήποτε, λοιπόν, μπορεί να ανανεώσει, λοιπόν, το basic αυτό πάρα πολύ ωραίο στυλ και να σου φέρει το κάτι παραπάνω όσον αφορά το δικό σου προσωπικό κομμάτι. Είναι ένας κανόνας ο οποίος χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να το εφαρμόσουμε και εμείς για να εξοικονομήσουμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω πολλά και ωραία και φυσικά προσκλήσεις για τη συναυλία του Απόν.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τα flashback που αγαπάμε πάρα πολύ και το ακούμε όχι μόνο επειδή είσαι εδώ, Γιώργο Αλκαίο.
3: Αλλά επειδή είσαι εδώ.
2: Όχι, ακόμα περισσότερο.
3: Γύρω στα 10 χρόνια είχα κάνει διακοπές. Μέχρι 10 Οκτώβρη έπρεπε να βγάζω ένα άλμπουμ. Τώρα θα ακούει κάποιος και θα λέει: ναι, ρε φίλε, αλλά.
2: Γέμισες τους χώρους, έβγαζες λεφτά.
3: Και εκείνο. Και εκεί έφυγα από την τελευταία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Θυμάμαι όταν είχα υπογράψει ήταν 730 σελίδες το συμβόλαιο.
4: Και ποιο τι διάβασε.
3: Είχαμε βρεθεί τότε, θυμάμαι τον παραγωγό μου και είχε και δύο δικηγόρους. Λέω: ποιο είμαι, γίνεται όλο αυτό.
2: Πού είναι τα εκατομμύρια που θα πάρω,
3: δηλαδή.
4: Τι μπορεί να έχει ένα συμβόλαιο μέσα που δεν μας πάρει.
3: Δεν φαντάζεσαι, δεν μπορεί.
4: Σε 720 σελίδες φαντάζομαι σε πολλά πράγματα.
3: Η ποινική ρήτρα μόνο που έχει, αν. Που είχε. Τώρα δεν υπάρχει. Η ποινική ρήτρα μόνο που είχε, αν δεν πετύχει το 10 Οκτώβρη.
2: Οκ. Τρελάνχο.
4: Δεν μπορεί να
3: τρελάνχο.
2: Οικονομικά.
3: Αλλιώ θα ήμουν με μακρύ μαλλί τώρα, κανονικά. Θα είχα τα μαλλιά μου, γιατί το λοιπόν, καταλαβαίνω.
2: Μάθαμε το λόγο που ο Γιώργος Αλκαίος δεν είναι μακριμάλης.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στην πόλη θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών. Αττική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στην Ινόη. Ήχησε το 112. Ερυθρά θάλασσα. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στα ανοιχτά της Ιεμένης. Αυστραλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις 6 μεταλλικές σφαίρες που ξεβράστηκαν σε παραλία του βόρειου Queensland. Μουντιάλ 2026. Στις 11 ο νοκάουτ αγώνας Βραζιλίας-Νορβηγίας για την φάση των 16. Λιακάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 29%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται και η Αναστασία τα σπάει το κορίτσι. Αυτό είναι φοβερή δυνατά σου 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχάλη μέχρι και τις 8. Λοιπόν, έρχονται πολλά και ωραία. Θα σου φτιάξω ακόμη περισσότερο τη διάθεση τα επόμενα λεπτά, γιατί σου φέρω και προσκλήσεις για να απολαύσεις τον Απόν live στη Μονή Λαζαριστών αύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα όμως θέλω λίγο ψύχρεμη και λίγο ψύχρεμο. Ειδικά αν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών με κατεύθυνση πορείας προς την πόλη, όσον αφορά το κομμάτι από το κάτω σχολάρι και μετά, μέχρι και το ύψος της Θέρμης, συναντούμε καθυστερήσεις, αλλού περισσότερη ένταση, αλλού λίγο πιο χαλαρώνουν τα πράγματα. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ψυχραιμία, είμαστε όμως παρέα. Και το ξέρεις, θα περάσει πάρα πολύ ωραία αυτή η ώρα στο αμάξι. Επίσης, αν βρίσκεστε στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, χρειάζεται λίγη υπομονή και εκεί. Κατά άλλα, όμως στην υπόλοιπη πόλη κινούνται πολύ καλά τα πράγματα όσον αφορά και την περιφερειακή οδό, είναι καθαρή και στα δύο ρεύματα πορείας. Και συνεχίζουμε αγαπημένα τραγούδια. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται μόνο για εσένα αμέσως τώρα στους 9:51. Για δύναμωσέ το.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγούδια από Λένα Ζευγαρά, γιατί κάποια λόγια είναι μόνο στην αέρα και δεν γίνονται ποτέ πράξη. Πάρα πολύ ωραία, λέει το κορίτσι μας. Μοναδική ερμηνεία, φυσικά. Ανεβαίνω μαζί σε 95,1 και διάθεση φτιάχνει ακόμα περισσότερο, γιατί ήρθε η στιγμή για να κερδίσεις και εσύ, να διεκδικήσεις πρόσκληση για να απολαύσουμε τον αγαπημένο σου άνθρωπο, τη μοναδική συναυλία του ΑΠΟΝ, που έρχεται αύριο live στη Μονή Λαζαριστών, για να τον απολαύσουμε με νέες και παλιές επιτυχίες. Θα τραγουδήσουμε παρέα μαζί του. Θα είναι πραγματικά μια σούπερ άκρος ρομαντική βραδιά. 9:30 το βράδυ, Μονή Λαζαριστών, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Και εσύ μας στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο του αγαπημένου σου τραγουδιού στο Viber στο 6982 95,1, φυσικά 6982 95,1 951, και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr βλέπεις τα πάντα σχετικά με τη συναυλία αυτή. Καλή τύχη!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

μοναδικό τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη στους 95,1 και η θερμοκρασία λοιπόν το καλό είναι το παραμένει σταθερή στους 32 βαθμούς. Ναι, μεν, αλλά είναι σταθερή. Η υγρασία στο 30% αυτή τη στιγμή. Ενώ έχω να σου πω πως σαν σήμερα, στο μακρινό 1946, όχι και τόσο, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο μαγιο μπικίνι σε υπαίδρια επίδειξη μόδα στο Παρίσι. Αχ, και που να ξέρω ότι μετά λοιπόν θα γίνει μόδα διαχρονική, παντοτινή και θα καταστεί ένα από τα πιο ωραία έτσι στυλ μαγιό που φοράμε μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ονειρικό, είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δυνάμωσέ το.

Εύη Πέτρο, εγώ βίδι στο νέο τραγούδι. Το αγαπάμε πολύ. Τραγουδάμε δυνατά σε ενταπαντικωμένα. Και ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό ερωτικό δίλημα. Love Battle βρίσκεται μέσα από το story μας στο Instagram. Και σήμερα λοιπόν λύνουμε το μεγάλο έτσι αυτό δίλημα του φλερτ. Ανακαλύπτεις λοιπόν πως όταν βγαίνει με την παρέα της ή με την παρέα του, φλερτάρει με άλλους και με άλλες. Τι κάνεις λοιπόν? Έχω να σου πω εδώ πέρα ότι έχουμε μια πανηγυρική νίκη με το 82% να αποφασίζει πως η σχέση αυτή πια έχει τελειώσει. Δεν θα ξαναβγούνε μαζί του και μαζί της. Και πολύ καλά, βρε παιδιά, γιατί από τη μία, εντάξει, δείχνει αυτό έτσι και μία εκτίμηση και ένα σεβασμό προς το πρόσωπό μας. Έτσι, όταν λείπουμε, το πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος που έχουμε επιλέξει, έστω και να βγούμε. Από την άλλη, λοιπόν, το 18% λέει είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν θα βγει ξανά με την παρέα του. Έτσι, λοιπόν, το αποφεύγει. Όπως και να έχει, μπες και εσύ να το ανακαλύψεις, να βρεις τη δική σου απάντηση. Και συνεχίζουμε, λοιπόν, με το Δωρηφέρη, σκοτεινέ μου έρωτα.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκο Βέρτη, σε άφησα στο χθε του 95,1. Τι παρού, κύριε Κάτοικο, απόγευμα παρέα το απολαύσαμε με Αναστασία Πασχαλή. Ξαναδίνουμε ραντεβού το επόμενο Σάββατο στι 4 ακριβώς. Προς το παρόν παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά έρχεται Σοφία Στεφανίδου για το πιο ωραίο κλείσιμο τη εβδομάδα. Εμεί ερχόμαστε πολλά love battle, πολλού διαγωνισμού, πάρα πολλέ συναυλίε ξεκινούν από αύριο με τον Απόν στη Μονή Λαζαριστών. Ακολουθεί Ελένη Φουρέιρα στο θέατρο Χ και φυσικά έχουμε Θοδωρή Μαραντίνη, Βρυδί και Χρήστο Δάντη ξανά στη Μονή Λαζαριστών. Υπέροχες ημέρες ακολουθούν με γεμάτες, με μουσική και φυσικά αγαπημένες στιγμές. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 4 και εσύ μέχρι τότε να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τρώτε το καρπούζι με φέτα.
2: Α.
1: Ναι, λέει το 52%.
2: Αλήθεια, πάνω από τους μισούς.
1: Όχι, το 48%. Είναι πολύ τελικά οι φετοκαρπουζάδες.
2: Νόμιζα
1: ότι λίγο.
2: Δεν το περίμενα.
1: Ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Νόμιζα ότι δεν πέρασε.
2: Δεν σου πάει το βασίλειο. Δηλαδή, άμα το έχεις μάθει και σ' αρέσει, το συνεχίζεις.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Ούτε μία φορά, μια μπουκιά.
1: Όχι φετοκαρπουζάδες.
2: Μου λες ψέματα.
1: Μου κάνει ρε παιδί μου ότι δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
2: Μία μπουκίτσα δεν θα δοκιμάσει. Δοκίμαζες έτσι για να δεις τι είναι.
1: Νιώθω ότι θα απογοητευτώ και θα λυπηθώ και, και το καρπούζι και τη φέτα.
2: Όπως σοκαρίστηκα τώρα, δεν το περίμενα αυτό ότι θα συμβεί.
1: Είμαι τέτοιος άνθρωπος.
2: Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν έχεις πιει ούτε μια τζούρα τσιγάρο ποτέ στη ζωή σου.
1: Αυτό δεν έχει.
2: Αυτό ναι, το πιστεύω και έχει πολύ κόσμο. Αλλά έστω μια μπουκίτσα φετούλα με καρπουζάκι.
1: Τώρα
2: κάποτε που... μικρή. Δεν θα πω να πάρω τώρα, μου θες. Τώρα,
1: όχι, τώρα.
2: Θα
1: τώρα,
2: το κάνουμε
1: θέλω.
2: Βίντεο.
1: Δεν θέλω εγώ τώρα, ρε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια μας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος 76χρονος. Ηράκλειο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε με σύγκρουση κλούβας και αυτοκινήτου. Τραυματίστηκαν δύο επιβαίνοντες. Πορτογαλία. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας που έκαψε τουλάχιστον 130.000 στρέμματα. Συρία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφτεί τη χώρα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Σε εξέλιξη ο αγώνας της εθνικής ομάδας με την ομάδα της Πορτογαλίας. Λιακάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 30%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δευτέρα μας τραγουδάει ο Ντόνις Ρέμος, όμως είναι Κυριακή και την περνάμε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί στους 95,1 φυσικά με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και δύο φανταστικούς διαγωνισμούς για τους οποίους θα σας πω στη συνέχεια. Τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης γιατί βλέπω μποτιλιάρισμα στην Μουδανιών για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Εκεί στο ύψος της Καρδίας θα συναντήσετε αρκετές καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη έχουμε και στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι και στη Χανιώτη στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι. Υπάρχουν κάποιες στο φανάρι της Νικήτης και στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νυμφόπετρας και εκεί μερικές ακόμη. Γενικά, όσοι είστε τώρα στην κίνηση, ανεβάστε την ένταση γιατί είναι ο μόνος τρόπος να περάσεις ωραία. Φυσικά, ακούγοντας Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ωραίο τραγούδι. Το πιο μεγάλο σ' αγαπώ από Νότι Σφακιανάκη. Κυκλοφόρησε το 2018 και από τότε εννοείται είναι στη λίστα με τα αγαπημένα μου. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και πάμε στο σήμερα. Συγκεκριμένα, Κυριακή 5 Ιουλίου, λοιπόν, έχουμε και γιορτάζει ο Λαμπαδός και η Λαμπαδία. Παιδιά, δεν το ήξερα, το είδα στο εορτολόγιο πάρα πολύ. Έτσι, ξεχωριστό όνομα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και φυσικά σε όσους μας ακούνε και έχουν σήμερα γενέθλια. Να ξέρετε ότι εδώ μαζί θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι. Σας έχω ετοιμάσει τα καλύτερα τραγούδια στη συνέχεια. Γι' αυτό δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Μένετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Αιγαίο μας τραγουδάει η Αναβίση. Δεν βρίσκεται όμως στο Αιγαίο, παιδιά. Βρίσκεται στην Ibiza. Εκεί απολαμβάνει τις διακοπές της και περνάει τέλεια. Είδα κάτι φωτογραφίες με ένα πολύ ωραίο look. Μια χαρά. Έχουμε βέβαια και εσάς που βρίσκεστε σε πολλά μέρη. Έχω δει εδώ φωτογραφίες και μηνύματα που μου έχετε στείλει. Ο Δημήτρης, η Νικολέτα, ο Πέτρος, ο Σπύρος, η Ιωάννα, η Ελένη. Έχουμε τη συνονόματη εδώ τη Σοφία που βρίσκεται, λέει, στη Χαλκιδική. Τι καλύτερο, παιδιά, από το να είσαι Χαλκιδική, εννοείται, το καλοκαίρι. Φίλια πολλά και στην Ελένη και στον Αντώνη που βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουμε και εμείς λοιπόν που έτσι φιλάμε την πόλη. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Εδώ στο Κοσμοράδιο θα ακούσουμε φανταστικά τραγούδια. Ενώ στη συνέχεια σας έχω και διαγωνισμό με προσκλήσεις για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και για τη συναυλία του Απών. Σας έχω και πακέτο προϊόντων Σεπτώνα δώρο. Γενικά θα γίνει ένας χαμός σήμερα. Δεν χάνετε αυτή την εκπομπή ούτε αυτά τα τραγούδια που ακολουθούν. Ανεβάστε την ένταση.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές.

Πάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Η χώρα μας, παιδιά, εντάξει, εννοείται είναι πανέμορφη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη όλο το χρόνο, αλλά νομίζω ειδικά το καλοκαίρι, επειδή έχει και τόσο ωραίες παραλίες να κολυμπήσεις, γίνεται ακόμη πιο μαγική. Να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας, να περάσετε τέλεια. Βέβαια, τέλεια φαίνεται πως θα περάσουν ειδικά 4 ζώδια, γιατί σύμφωνα με τους αστρολόγους, κάτι γίνεται εκεί με την παρουσία του Δία και είναι 4 τα ζώδια που θα δουν αυτό το μήνα χρήματα, ευκαιρίες, τύχη και μεγάλες επιτυχίες. Ποια είναι αυτά? Είναι ο Λέων, ο Κριός, ο Καρκίνος και ο Τοξότης. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όποιο και είναι το ζώδιό σου, ανέβασε την ένταση γιατί έρχονται τώρα πολύ ωραία τραγούδια, ενώ σε λίγα λεπτά έχουμε διαγωνισμό για προσκλήσεις για τη συναυλία του Απών. Μείνε συντονισμένος και θα μάθεις πώς να πάρεις μέρος.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καντάδα από Απόνο, ο καλλιτέχνης που τα τελευταία χρόνια έχει γράψει επιτυχίες, έχει κάνει το δικό του χαμό και έρχεται αύριο 6 του μηνός στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας, με το Ηχογένεια Tour, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, και καταλαβαίνετε θα γίνει χαμός. Και υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που θα κερδίσουν αμέσως τώρα προσκλήσεις από εδώ, από το Κοσμοράδιο και την εκπομπή, και θα πάνε να τον απολαύσουν και θα περάσουν φανταστικά. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν για εσάς, τις διεκδικείτε αμέσως τώρα, παίρνετε το κινητό στα χέρια, μπαίνετε στο Viber και στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 τη λέξη Απών και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο μοναδικές προσκλήσεις διπλές για τη συναυλία του αύριο στη Μονή Λαζαριστών. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεσημεριανό διάλειμμα, όχι απαραίτητα να κοιμηθούμε. Ένα διάλειμμα από κάτι, ρε παιδί. Πώς το κάνεις διάλειμμα, lunch break.
2: Μάλιστα.
1: Άμα σου λύσει λίγο ένα κάτι τέτοιο.
2: Ναι, μετά το lunch break όμως εμένα πιάνει τα γλαμιράντα μου. Άμα δεν ξαπλώσω λίγο, δεν μπορώ.
1: Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάτι να μας χουλάμε, διότι με άδειο ρεζερβουάρ ο εγκέφαλος λέει δεν λειτουργεί.
2: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Πώς θα συγκεντρωθείς, μπορείς να χάσεις και πονοκέφαλος.
2: Όχι, oh, καλά, όλα μπορεί να με πιάσουν να μενάσαι.
1: Μειωμένη ενέργεια, να τα βλέπεις διπλά, να ζαλίσεις.
2: Μια στην καρδιά μου.
1: Έχει
2: φτιάξει τρομερή.
1: Τι καλά που ξέρω και του τέχνου, μπράβο Γιώργο.
2: Σίγουρα.
1: Οπότε οι επιστήμονες αυτό λένε. Το μεσημεριανό διάλειμμα είναι ένα φάρμακο κατά του στρες.
2: Πρέπει να έχει και φαΐ όμως το διάλειμμα, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Κάτι να μασουλήσουμε. Τώρα μην παραγγείλετε τα πλάτα.
2: Καλά, δεν είπα δύο κοκορέτσια, ένα κοντοσούβλι, μία χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μία τυροκαυτέρη, μία πατάτα. Να βάλουμε και ένα κολοκυθάκι που σου αρέσει εσένα.
1: Βάλε μωρέ να φάω και εγώ κάτι.
2: Τα υπόλοιπα για μένα, ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στην πόλη θα μεταβεί αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών. Αττική. Άνδρας τραυματίστηκε από κατάρρευση μεσοτυχίαση υποκατασκευή πολυκατοικία στο Μαρούσι. Τεχεράνη. Σε εξέλιξη επικίδιες εκδηλώσεις για τον εκλειπώντα ηγέτη της χώρας Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Αυστραλία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις 6 μεταλλικές σφαίρες που ξεβράστηκαν σε παραλία του βόρειου Queensland. Μουντιάλ 2026. Στις 11, ο νοκάουτ αγώνας Βραζιλίας-Νορβηγίας για τη φάση των 16. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπου συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα για να ακούσουμε ακόμη πολλά πολλά έτσι αγαπημένα τραγούδια. Ενώ τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και αρκετά άνετα. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Όμως για όσους έρχεστε προς αυτήν από Καβάλα μεριά, στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, έχουμε ένα μποτιλιάρισμα λίγο μετά την Νυμφόπετρα. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική. Είναι στη Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας και φτάνει μέχρι και τη Θέρμη. Ενώ για εσάς που μείνατε στη Χαλκιδική, εκεί θα βρείτε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στην Κρυοπηγή και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Τώρα εμείς χωρίς καμία καθυστέρηση φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη και Σάββατο. Ανεβάστε την ένταση.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό, είπες και Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις ΗΠΑ, όπου διανύουν τον μήνα του παγωτού. National Ice Cream Month λοιπόν είναι για αυτούς ο Ιούλιος. Νομίζω ότι και για μας κατά βάθος μπορεί να μην τον έχουμε βαφτίσει έτσι, αλλά ο Ιούλιος είναι ο μήνας του παγωτού. Με τόση ζέστη που κάνει εξάλλου, θέλουμε ένα γλυκάκι και πάντα καταλήγουμε στο παγωτό. Ποια όμως είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού στην Ευρώπη? Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από την United, λέει ότι η δημοφιλέστερη και πιο αγαπημένη είναι η βανίλια, παιδιά. Ναι, η κλασική μας βανίλια. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η σοκολάτα, η στρατσιατέλα, φράουλα, φουντούκι, γιαούρτι, φιστίκι, το λεμόνι, αμαρένα και στην δέκατη θέση αλατισμένη καραμέλα. Βέβαια, νομίζω ότι αν γινόταν στην Ελλάδα μόνο αυτή η έρευνα, θα είχε άλλα αποτελέσματα, έτσι, γιατί εμείς έχουμε και κάτι γεύσεις τύπου μπουγάτσα, τύπου τζατζίκι, ξέρετε, αυτά τα περίεργα που μας αρέσουν σίγουρα πολύ. Μας αρέσουν βέβαια και τα τραγούδια που ακολουθούν, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Μαρσό.
3: Τίτλος
4: Γρανίτα Λεμόνι.
5: Σαγρα

Τι ωραίο τραγούδι! Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το βράδυ Κυριακής, το πρώτο βράδυ Κυριακής του Ιουλίου, το οποίο φυσικά είναι ζεστό. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι και τους 31. Γενικά θα έχει όλη τη μέρα ήλιο και όχι μόνο όλη τη μέρα, όλη την εβδομάδα φυσικά. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, παιδιά. Μην ξεχνάτε, εννοείται, να φοράτε αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά, να είστε γενικά εξοπλισμένοι και φυσικά να πίνετε πολύ νερό, χυμούς και όλα αυτά έτσι τα υγρά για να ενυδατώνεστε. Εμείς τώρα θα δροσιστούμε με επιτυχίες και έρχεται αμέσως τώρα Φωτιά στη νύχτα και με Μιχάλης Χατζηγιάννης και εσείς ανεβάστε την ένταση.

θα νιώθω και Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος βρίσκεται λίγο μακριά τώρα, συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι, δεν πήγε εκεί για να δει κάποιο αγώνα του Μουντιάλ, πήγε για την περιοδία του στην Αμερική και γνωρίζει, παιδιά, αποθέωση από την ελληνική ομογένεια. Γίνεται ένας χαμός στις συναυλίες του. Φυσικά ανέβασε και φωτογραφίες στο Instagram, έδωσε στους φίλους του, τους διαδικτυακούς, μία γεύση από την Αμερική εκεί πέρα. Τι όμορφα μέρη, πραγματικά. Τι ωραία. Καλά να περνάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα συνεχίσουμε με έναν άλλο πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη εδώ στο Κοσμοράδιο. Με λίγα λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος, και παίζει αμέσως τώρα δυνατά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να έχεις 5.000 φίλους στα social.
2: Πάλι δεν έχεις 5.000 φίλους, το ξέρεις.
1: 5 να έχεις, νομίζω είναι αρκετά. Mm. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στενούς φίλους, αλλά νιώθουν καλά με τη ζωή τους. Και γενικότερα, λέει η επιστήμη πως έχουν ενδιαφέροντα, έχουν άλλη ρουτίνα, που έχουν και την οικογένειά τους που τους καλύπτει συναισθηματικά. Απλώς δεν θέλουν αυτό το πάρα πολύ κοινωνικό στοιχείο.
3: Α, εγώ θέλω.
4: Θέλω στενούς φίλους, όχι χίλιους, αλλά έτσι 2-3, βρε παιδί μου.
1: Όσο μεγαλώνουμε, που οι ρυθμοί γίνονται πιο απαιτητικοί με δουλειά, υποχρεώσεις, μετακίνηση. Κούραση, ξεκούραση, όλοι γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Νομίζω θα συμφωνήσω.
4: Όλο αυτό, ναι, εννοείται. Επιλεκτικοί θα είμαστε. Δεν θα είμαστε Γιώργο στα παγούρια.
1: Μπορώ και χωρίς φίλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Έτσι.
4: Αλλά δεν θες να έχεις έτσι δύο φίλους.
1: Έναν, δύο. Αλλά το να μην έχετε τους πολλούς φίλους.
4: Σε βλέπω όσο πας, το μειώνεις. Το τέλος θα πεις: έχω ένα φιλικό χέρι εδώ πέρα. Κάθεται δίπλα μου και κάνουμε μια χειραψία μια στο τόσο.
1: Και πού και μπορεί να πάτη στον νόμο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος 76χρονος. Ηράκλειο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε με σύγκρουση κλούβας και αυτοκινήτου. Τραυματίστηκαν 2 επιβαίνοντες. Ερυθρά θάλασσα. Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστους ενόπλους στα ανοιχτά της Ιεμένης. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε εορταστικό κλίμα πυροτεχνήματα. Τα εκδηλώσεις και τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, η συμπλήρωση των 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Μουντιάλ 2026. Στις 11 ο νοκάουτ αγώνας Βραζιλίας-Νορβηγίας για τη φάση των 16. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μου έλειψες πολύ, λέει ο Νίκος Βέρτης στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμένα, παιδιά, σαν Eurofan, φυσικά μου έλειψε η Eurovision. Ναι, μπορεί να έχει ένα μήνα σχεδόν που τελείωσε, ωστόσο ανυπομονώ ήδη για την επόμενη και τα νέα ήδη τρέχουν. Οι εξελίξεις τρέχουν, παιδιά. Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2027. Ναι, λοιπόν, τη νέα χρονιά έχουμε μία νέα χώρα. Μετά την Αυστραλία, που είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη, που συμμετέχει από το 2015. Πέρασαν κιόλας τόσα χρόνια, και όμως ναι. Έτσι λοιπόν και ο Καναδάς θα είναι η νέα χώρα και του χρόνου θα τη δούμε να διαγωνίζεται στους ημιτελικούς και είναι κάτι έτσι πολύ ωραίο. Γιατί όχι? Βέβαια δεν θα λέγεται πλέον Eurovision, νομίζω πρέπει να αλλάξει τον τίτλο της, αλλά τέλος πάντων κάθε χώρα που φέρνει ωραία τραγούδια μας αρέσει. Εγώ βέβαια σκεφτόμουν ότι ο Justin Bieber είναι από τον Καναδά. Λέτε να πάει αυτός στη Eurovision με τη χώρα του? Γιατί όχι, θα το δούμε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και για όλα τα μουσικά νέα, αλλά και για πολλά αγαπημένα τραγούδια και σούπερ διαγωνισμούς που σας έχω στη συνέχεια, μένετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να έχεις 5.000 φίλους στα social.
2: Πάλι δεν έχεις 5.000 φίλους, το ξέρεις.
1: 5 να έχεις, νομίζω είναι αρκετά. Mm. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στενούς φίλους, αλλά νιώθουν καλά με τη ζωή τους. Και γενικότερα, λέει η επιστήμη πως έχουν ενδιαφέροντα, έχουν άλλη ρουτίνα, που έχουν και την οικογένειά τους που τους καλύπτει συναισθηματικά. Απλώς δεν θέλουν αυτό το πάρα πολύ κοινωνικό στοιχείο.
3: Α, εγώ θέλω.
4: Δεν θέλω στενούς φίλους, όχι χίλιους, αλλά έτσι 2-3 βρε παιδί μου.
1: Όσο μεγαλώνουμε που οι ρυθμοί γίνονται πιο απαιτητικοί με δουλειά, υποχρεώσεις, με τα κούραση, ξεκούραση, όλοι γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Νομίζω θα συμφωνήσω.
4: Όλο αυτό, ναι, εννοείται. Ναι. Επιλεκτικοί θα είμαστε. Δεν θα είμαστε Γιώργο στα παγούρια.
1: Μπορώ και χωρίς φίλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Έτσι.
4: Αλλά δεν θες να έχεις έτσι δύο φίλους.
1: Έναν, δύο. Το. Αλλά τώρα μην έχετε τους πολλούς φίλους.
4: Σε βλέπω όσο πας, το μειώνεις. Το τέλος θα πεις: έχω ένα φιλικό χέρι εδώ πέρα. Κάθεται δίπλα μου και κάνουμε μια χειραψία μια στο τόσο.
1: Και πού και μπορεί να πάτη πάτη στον νόμο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος 76χρονος. Ηράκλειο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε με σύγκρουση κλούβας και αυτοκινήτου. Τραυματίστηκαν 2 επιβαίνοντες. Ερυθρά θάλασσα. Φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση από άγνωστους ενόπλους στα ανοιχτά της Ιεμένης. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε εορταστικό κλίμα πυροτεχνήματα, εκδηλώσεις και τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, η συμπλήρωση των 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Μουντιάλ 2026. Στις 11 ο νοκάουτ αγώνας Βραζιλίας-Νορβηγίας για τη φάση των 16. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Sport. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Τίποτα. Τι ωραίο τραγούδι. Σπάστε τα και Αναστασία και μας ανεβάζει τη διάθεση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα ακούσουμε ακόμη πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και πολύ άνετα. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Χαλάρωσαν και τα πράγματα εκεί στη Μουδανιών. Έχουμε όμως λίγες καθυστερήσεις ακόμη εκεί στο ύψος της Καρδίας προς Θέρμη, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δηλαδή για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική λίγο έτσι να έχετε το νου σας σε εκείνο το σημείο, όπως η Μαργαλένα για παράδειγμα, η οποία όμως δεν γυρνάει έτσι απλά από τη θάλασσα και τα λοιπά. Έχουμε λέει έναν έρωτα στη Θεσσαλονίκη και θα φάμε κίνηση από Χαλκιδική, αλλά δεν πειράζει. Έτσι παιδιά, για έναν έρωτα δεν σε πειράζει και κίνηση να φας και όλα τα αντέχεις. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με επιτυχίες. Γιώργος Αλκαίος και πάλι, και παίζει αμέσως τώρα.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και ένα μήνυμα στη Ραφαηλία, την κοπέλα του Διονύση, που αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν μαζί από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, να μην ξεχνάει να πίνει νερό. Αυτό θέλει να τη συμβουλεύσει ο Διονύσης στη Ραφαηλία και πολύ καλά κάνει. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και δίνω αυτή τη συμβουλή σε όλους εσάς, παιδιά, να πίνετε το νεράκι σας, γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη αυτό το διάστημα. Είναι απαραίτητο. Μία αφιέρωση επίσης έχουμε από την Μάχη την Ονά, τον Αντώνη το Βαφτισιμιό και το φίλο του το Χριστάκο. Τα φιλιά μου, λέει, και χρόνια πολλά που γιορτάζουν και είναι στην παραλία. Τέλεια, παιδιά, να περάσετε όμορφα, να περάσετε καταπληκτικά. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και καταπληκτικά θα περάσουμε και μαζί, ειδικά εδώ στη συνέχεια, γιατί σε πολύ λίγο σας έχω και διαγωνισμό με προσκλήσεις για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρας. Φουρέιρα, θα γίνει ένας χαμός, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

Τζάκι, ο και Ελένη Φουρέιρα και θα το ακούσουμε και αυτό δυνατά στη συναυλία της την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Έρχεται λοιπόν εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αυτή την Τετάρτη και θα γίνει ένας χαμός, είναι το μόνο σίγουρο. Αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, και σας έχω και σούπερ διαγωνισμό αυτή τη στιγμή, φυσικά δεν θα σας άφηνα έτσι. Διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πιάσετε τώρα το κινητό στα χέρια, να μπείτε στο Viber και να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 τη λέξη Φουρέιρα. Και εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.

Μοναδικός Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα, και θα το αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στη γιαγιά Ιωάννα. Τα φιλιά μου τη στέλνω. Στέλνω και τα χαιρετήσματά μου στον Αναστάσιο, ο οποίος μου λέει αυτή τη στιγμή ακούει την εκπομπή, είναι εκεί στο μπαλκόνι του και τρώει καρπούζι. Και έτσι όπως μου το περιγράφεις, Αναστάσια, νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής πραγματικά. Καλά κάνεις μάλιστα και τρως καρπούζι, γιατί έβλεπα έχει πάρα πολλές, έτσι, πολλά ωφέλη. Αρχικά έχει αντιφλεγμονώδης δράση, βοηθάει στην υγεία της καρδιάς, προσφέρει εξαιρετική ενυδάτωση και μάλιστα δεν έχει πολλές θερμίδες. Να ξέρετε, επειδή αποτελείται κυρίως από νερό, το καρπούζι έχει λίγες θερμίδες. Συγκεκριμένα, ένα φλιτζάνι κομμένου καρπουζιού περιέχει μόλις 46, έτσι, τίποτα. Οπότε, κορίτσια και αγόρια, φάτε το άφοβα. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έρχεται αγαπημένη μου Δέσποινα Βανδύ και γυρίσματα στους 9, 5 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σου θα ζω.
1: Είναι το νέο τραγούδι των Αλκατράς με τίτλο Τυφώνες και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Όχι τυφώνα, μία μπόρα ιδανικά τη θέλαμε χθες το βράδυ που έπιασε η φωτιά στο ωραίο κάστρο, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή θα πω εγώ και γενικά με τις φωτιές αλλά και με το αλκοόλ, γιατί φαίνεται πως ο υπαίτιος της χθεσινής πυρκαγιάς είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα. Θα το πω για άλλη μια φορά και θα το τονίσω. Δεν πίνουμε αλκοόλ και κυρίως δεν οδηγάμε εάν έχουμε πιει. Δεν παίρνουμε αυτό το ρίσκο για κανένα μα κανένα λόγο. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να ακούσετε τη συμβουλή μου όπως ακούτε τα τραγούδια που σας φέρνω εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο και στη συνέχεια σας φέρνω μοναδικές ελληνικές επιτυχίες, όλες αυτές που ζητήσατε, αλλά και έναν ακόμη φανταστικό διαγωνισμό. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο.
2: Πόσο καιρό έχεις να βγεις?
1: Τι σου θύμισα τώρα? Τι μου θύμισες τώρα?
2: Τι θύμισες? Περασμένα μεγαλεία, ναι, για πες.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, Γιώργο μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ξέρουμε.
2: Αν θα έρθει η
1: ώρα. Θα έρθει, μην είσαι τέτοιος.
2: Ναι, ναι, όχι, τώρα στα κοντά, για πες.
1: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου.
2: Όντως,
1: γίνεται εδώ.
2: Γίνεται μουχαμπέτι εδώ πέρα και δεν καθόμαστε απλά να περάσει η ώρα.
1: Το θετικό σημάδι το ένα είναι η αμοιβαία συμμετοχή σε μια συζήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Μην κουνάμε μόνο το κεφάλι.
2: Ή δεν περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος μόνο και μόνο για να πάρει αυτό σειρά να πει αυτό που ήθελε από την αρχή.
1: Και επίσης να δείχνουμε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, όταν φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς άνεση και πίεση, να έχετε μια φυσική ροή,
2: έτσι,
1: να ρωτάς κάτι.
2: Σαν τον επαφλασμό των κυμάτων.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης να μην υπάρχει κάποια αίσθηση δυσφορίας. Και δεν λέω να σε πατάει το κουμπί στο παντελόνι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, όχι, θα βάζετε άνετα ρόχο στο πρώτο ραντεβού, να ξέρετε. Γιατί άμα φάτε κιόλας.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε 95,1
5: στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πες και μοναδικό στο Θοδωρής Φέρης και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάπως έτσι ξεκινάμε και την τέταρτη μας ώρα, φυσικά με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και ξέρετε, ήρθε η ώρα για να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης. Πόσο μου αρέσει που θα την κάνουμε πάρα πολύ άνετα αυτή τη βόλτα. Είναι Κυριακή βράδυ, χαλαρά, καλοκαίρι κιόλας. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Πολύ λίγες καθυστερήσεις έχουν μείνει στη Μουδανιών για εσάς που έρχεστε από Χαλκιδική στο ύψος της Θέρμης, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Γενικά όλα κυλάνε ομαλά. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Μία νύχτα και Νικηφόρος.
1: Όλοι λένε για σένα δεν κάνω και αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: λογαριασμό και Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπορώ να έχω το λογαριασμό, λέει. Εγώ μπορώ να έχω ένα διαγωνισμό. Φυσικά και μπορεί. Αμέσω τώρα κληρώνω ένα υπέροχο πακέτο προϊόντων με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία μάλιστα να ξέρετε αναδείχθηκαν και προϊόν τη χρονιά 2026 στι κατηγορίε του από του καταναλωτέ στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα λοιπόν που γίνεται απόλαυση με Σεπτόνα Dermasoft. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάρετε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Μαρσό.
3: Τίτλος
2: Γρανίτα Λεμόνι.

Τραγουδάει ο μοναδικός και αξέχαστος Βασίλης Καράς. Από την Ιταλία στην Ελλάδα έρχονται οι Il Volo, παιδιά. Ναι, επιτέλους έρχονται 27 του μηνός εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, και 29 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Κέρκυρα, στο Παλαιό Φρούριο συγκεκριμένα. Εδώ πέρα θα τους συνοδεύσει μάλιστα η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σημεωνίδης. Έχουν φοβερές φωνές, έχουν γενικά ένα ξεχωριστό μουσικό ύφος, συνδυάζουν την κλασική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη pop αισθητική όπως μόνο αυτοί ξέρουν, και φυσικά σαν γυροφάν, το ξέρετε παιδιά, σας τα έχω πει, εγώ τους έχω λατρέψει από το Grande Amore. Είχαν πάει στη Eurovision με αυτό το τραγούδι το 2015, κατέλαβαν την τρίτη θέση, πάρα πολύ καλά τα πήγαν, εξαιρετικά, και φυσικά αυτό το τραγούδι έχει μείνει ακόμη στην ιστορία της Eurovision. Θα το ακούσουμε λοιπόν και αυτό και πολλά ακόμη έτσι αγαπημένα τραγούδια. Il Volo, 27 Ιουλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εδώ στο Κοσμοράδιο πάντως τώρα έρχεται η Βιαδάμου και Ξελογιάστρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έμπνευση και αναβίση και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε άλλο ένα βράδυ Κυριακής εδώ στους 95,1. Φυσικά παρέα με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Τον Χρήστο, τον Γιώργο, την Αναστασία, τον Κώστα, την Κατερίνα. Βλέπω εδώ είναι πάρα πολλά. Και φυσικά έχουμε και εσάς που ακούτε από μακριά. Αλλά να ξέρετε ότι σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρεθείτε, μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, είτε από την εφαρμογή μας, είτε φυσικά μπαίνετε στο site μας κοσμοράδιο.gr και πάντα ακούτε από εκεί τις επιτυχίες, αλλά και εκεί θα βρείτε και πολλές συνεντεύξεις αγαπημένων καλλιτεχνών που έρχονται έτσι αποκλειστικά εδώ, δίνουν τις συνεντεύξεις τους, τα λένε όλα. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες, Απόν και Καντάδα, και εσείς ανεβάστε την ένταση.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να με βουτάς, να με βουτάς. Όχι, δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαι στη θάλασσα. Ευχαριστώ.
2: Ναι. Είπα, γιατί...
1: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
1: Δεν θες,
2: δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
1: Όχι, σιγά, φυσάς από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν παίρνει τίποτα.
2: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Σου το παράκανα κάποια στιγμή. Πόνεσε τα αυτιά μου και από τότε μου έμεινε τραύμα.
1: Σε του φουγκαράδε κι εσύ.
2: Ναι, άσε, μην το πάθω τώρα. Και ένα φουγκάρι δεν έβγαλε. Επίσης βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κάνα χρυσό κόσμημα.
1: Ούτε μύδι δεν βγάζαμε, είσαι με τα καλά σου.
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
1: Σίγουρα.
2: Έχει πολλά παιδικά.
1: Ναι, ναι.
2: Τίποτα δεν είχε.
1: Έχει και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο Μπαμπούς Φουγκαράκης ακόμα.
2: Όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Μοναδικός Γιάννης Πλούτερχος, καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου. Και αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το μακρινό πλέον 2002, αλλά ακόμη το ακούμε και το αγαπάμε φυσικά. Πάμε στο σήμερα, όπου έχουμε παιδιά τη Φωτεινή και τον Γιώργο, είναι στο αμάξι, επιστρέφουν από Πευκοχώρη στη Θεσσαλονίκη. Σας στέλνουμε, λέει, χαιρετίσματα και εγώ σας στέλνω, παιδιά, φιλιά πολλά στη Φωτεινή και στον Γιώργο, φιλιά πολλά και στον Κώστα, ο οποίος μου λέει αυτή τη στιγμή βλέπει Μουντιάλ και ακούει παράλληλα και την εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό ο συνδυασμός, φίλε μου. Βραζιλία-Νορβηγία συγκεκριμένα έχει αυτή τη στιγμή 0-0 το σκορ. Σας κάνω, βλέπετε, και αθλητική ενημέρωση. Όλα εδώ. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και κάπως έτσι όμως φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο.
3: 95 και 1. Κοσμοράδιο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Να με βουτάς, να με βουτάς. Όχι,
0: Γιώργο,
4: δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαι στη θάλασσα. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Κοίτα, είπα γιατί.
4: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις, κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
4: Δεν θες,
0: δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
4: Όχι, σιγά, φυσάς από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν παίρνει τίποτα.
0: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Σου το παράκανα κάποια στιγμή. Πόνεσε τα αυτιά μου και από τότε μου έμεινε τραύμα.
4: Σε του φουγκαράδε κι εσύ.
0: Ναι, άσε, μην το πάθω τώρα. Και ένα φουγκάρι δεν έβγαλε. Επίση βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κανένα χρυσό κόσμημα.
4: Ούτε μύδι δεν βγάζαμε, είσαι με τα καλά σου.
0: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
4: Σίγουρα.
0: Έχει πολλά παιδικά.
4: Ναι, ναι.
0: Τίποτα δεν είχε.
4: Έχει και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο Παπα Φουγκαράκης ακόμα.
0: Όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Κοσμοράδιο. Το η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Λένα Ζευγαρά.
2: Τίτλος
1: Θα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εννοείται ότι... Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να με βουτάς, να με βουτάς. Όχι, δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαι στη θάλασσα. Ευχαριστώ.
2: Ναι. Κοίτα, είπα γιατί...
1: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
1: Δεν θες,
2: δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
1: Ναι, σιγά, φυσάς από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν μπαίνει τίποτα.
2: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Σωστό παράκανα κάποια στιγμή. Πόνεσε τα αυτή μου και από τότε μου έμεινε τραύμα.
1: Σαν τους φουγκαράδες κι εσύ.
2: Ναι, άσε, μην το πάθω τώρα. Και ένα φουγκάρι δεν έβγαλε. Επίσης βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κάνα χρυσό κόσμημα.
1: Ούτε μύδι δεν βγάζαμε, είσαι με τα καλά σου.
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
1: Σίγουρα.
2: Έχει πολλά παιδικά.
1: Ναι, ναι.
2: Τίποτα δεν είχε.
1: Έφτιαχνε και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο Παπα Φουγκαράκης ακόμα.
2: Όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

Απλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.